τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξεχώρισα και είχες γύρω σου περίγραμμα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. You were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτικοί και ανατολικοί τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Όστιν Έιμπραμς.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

και θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες. Την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει?

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικό Τεχεράνι. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικό Τεχεράνι. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο. Πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
4: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Σαν το λουλούδι στον κάμπο, κόψε με τον ήλιο, κοιτώ για να μάθω.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: We're born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου, είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 5 και 2.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
3: for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά, όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες τα δάμπη της νυχτός, για ένα με γυάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, και όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντασία, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

περνούσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

0: Πρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Πλές The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλές The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: You were born for it.
3: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Εσωτερικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως και αύριο στις 11 το βράδυ λόγω εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός στις 8 το βράδυ παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στο τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων για το

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα πιθανή θεραπευτική επιλογή. In the
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. You were born
3: for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92
5: και του ομίλου Φιδάκη.

0: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

7 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή αθλητική δραστηριότητα. Στις 8 στο Αμπουντάμπι, πρώτος τίτλος της χρονιάς στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid της επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει για το Ευρωπαϊκό Super Cup. 8 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο τελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά ήδη ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά 0-0 στο 1 λεπτό. 7:30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης με τον Ηρακλή. Όλα αυτά και άλλα πολλά, γιατί έχουμε και πλούσια κίνηση στο διεθνή χώρο. Θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Λάσκαρης Αγοραστός και Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Τζιβελκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης και πάμε δυνατά μέχρι τις 10. Στην Αγγλία η Brighton κέρδισε την πρωταθλήτρια Arsenal με 3-0. Γκολ ο Κοστούλας και assist στο πρώτο γκολ ο Έλληνας Άσος. Με την Arsenal έπαιζε ο Τζόλης. Τότεναμ Άστον Βίλα 2-3, πρώτη νίκη για την Άστον Βίλα. Everton Ipswich 1-0, η Ipswich τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Είπαμε Brighton Arsenal 3-0. Newcastle Hull 2-1, πρώτη ήττα για την Hull. Ο Κωνσταντής Τσολάκης έβγαλε πέναλτι για την ομάδα της Hull, την νεοφώτιστη, και είχε πάλι καλή παρουσία παρά τα 2 γκολ που δέχτηκε. 7:30 Nottingham Forest Coventry. Στη Γαλλία για τη Ligue 1, στο Παρίσι, Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Στην Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ 3-2, Gladbach Mainz 3-4, 7:30 Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στον πάγκο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Μπορούσια. Στην Ισπανία τελικά αποτελέσματα, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Athletic Bilbao Alavés 0-0, 7:30 Θέλτα Σαταντέρ, στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνιο Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, 8 λεπτό ντέρμπι Ρώμα Ίντερ 1-0, 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Δεύτερη εθνική κατηγορία Super League 2, Αναγέννηση Καρδίτσα Σπανιόνιος 0-0 και η Ελλάς Σύρου κέρδισε 4-1 εκτός έδρας τη Ζάκυνθο.

στο ντέρμπι της Championship, το ντέρμπι των λιμεναργατών στο Λονδίνο, Millwall West Ham 2-2. Ο Σωτήρης Μαυροπάνος ισοφάρισε για την West Ham στο 80 λεπτό. Ένα ντέρμπι που είναι το ντέρμπι του μίσους, όπως λέγεται. Σήμερα εκεί στο Λονδίνο είχε 400 αστυνομικούς ντρόουν άλογα και ειδικές δυνάμεις για αυτό το παιχνίδι που είπαμε ότι είναι το ντέρμπι των λιμεναργατών και παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είχε να γίνει και μετά πολλά χρόνια να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες, Millwall West Ham 2-2.

0: στον μικρό τελικό για το ευρωπαϊκό Super Cup. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 85-77 την Ντουμπάι, πήρε την τρίτη θέση. Στις 8 είπαμε ο Ολυμπιακός παίζει με την Ρεάλ. Ενώ στον μικρό τελικό για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προηγήθηκε και τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Εδώ είχαμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και την ομάδα της Μπουρκ, τη γαλλική, η οποία γαλλική ομάδα η Μπουρκ έχει πάρει το Euro Cup. Κέρδισε η Παρτιζάν Βελιγραδίου 101-77 στον αγώνα για την τρίτη θέση τους Γάλλους στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα σύνδεση με τον Κώστα Σαρδέλη στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης Θεσσαλονίκη. 7:30 έχουμε το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Συνθέσεις, Κώστα, καλησπέρα. Κώστα. Λοιπόν, έλα Κώστα Σαρδέλη, σ' ακούμε τώρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, από το Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το τέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής, το τέρμπι της, ένα από τα τέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον γηπεδούχο Άρη να παρετάσσεται με τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, τον Φατιγκά, τον Ρίτσαρς, τον Φαβιάνο, τον Σούταλο να είναι η αμυντική που θα παρατάξει για το σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και συνεχίσουμε με τους Ράσις, Καντεβρέρε, Γκαρέ, Πόγκλα, Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Λορέν Μωρόν. Και τώρα για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή, Αθανασιάδης κάτω από τα κολπός, Κούρος, Πίνια, Ρωσέ, η τριάδα των Στόπερ, Σόρια και Νανού τα δύο ακραία πακ, Κλής, Ραντόχαμ στην μεσαία γραμμή μαζί με τον Λόπες και τον Νισέ και τον Μαρκές, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Δημήτρη.
0: Ωραία, θα σε έχουμε στις 7:30 ώρα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι αρχίζει στις 7:30 στο ντέρμπι ο Άρης με τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Με τον νεοφώτιστο Ηρακλή, σωστά. Τώρα γυρνάμε λίγες ώρες πίσω. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Αμπουντάμπι, ο Ολυμπιακός πέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε με 92-90, επέστρεψε από ένα μείον 11 που είχε και πάει τώρα για το να διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της νέας αγωνιστικής σεζόν, αντιμετωπίζοντας στις 8 το βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φουρνιέ είχε 16 πόντους, ήταν από τους κορυφαίους, ο Ζόζεφ 10 πόντους, ο Μοντέρο 13 για την Ρεάλ που απέκλεισε την Ντουμπάι με 98-95 στην παράταση, 88-88 η κανονική διάρκεια. Τζότζεφ, Κόρι Τζότζεφ, ο παίκτης του Ολυμπιακού που μίλησε μετά τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για το πώς παρατάχτηκε η ομάδα του και για την ποιότητα που είχε για να φτάσει στην επικράτηση. Είχαμε την ένταση να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή όπως η Φενέρμπαχτσε, που είναι μια ομάδα του Final Four. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, καμία ομάδα δεν είναι τελείως έτοιμη. Όμως ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά και στο τέλος του παιχνιδιού και σε όλη τη διάρκεια. Η Φενέρ είχε το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να συνεχίσει να παίρνει σουτ με αυτοπεποίθηση και εγώ και οι συμπαίκτες μου φτάσαμε στη νίκη γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Έχουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προσωπικά δούλεψα πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι και κατάφερα να έρθω στη φυσική κατάσταση που πρέπει να είμαι και νιώθω πολύ έτοιμος για να ξεκινήσουμε αυτή τη σεζόν και να μπούμε δυναμικά σε αυτήν. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα. Είπαμε είναι το πρώτο τζάμπολ του τελικού του ευρωπαϊκού του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center και μας περιμένει ο Απόστολος Μαυράκης για το τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, είναι το 8ο τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που χθες εντυπωσίασε και απέκλεισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Telecom Center Athens.
0: Πώς είδες τον Παναθηναϊκό? Καταρχήν ήταν η πρώτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπροστά σε 14.000 θεατές, με πολλές ελλείψεις πρέπει να πούμε. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω εγώ, Κέντρικ Ναν, Νέτζελ Χέιτς Ντέιβις, Κώστας Λούκας, Ραγκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και ο Μωραήτης ήταν εκτός.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεδομένων και τηρουμένων των αναλογιών το μπασκετικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτό που είχε, όπως ανέφερες, πιο πολύ σημασία είναι η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτ μετά από 14 χρόνια στο ΆΚΑ. Ο ίδιος με το που μπήκε στο Glass Floor μαζί με όλη την ομάδα πήγαν, αφήσαν ένα λουλούδι στη θέση που καθόταν ο άμυνιστος Παύλος Γιαννακόπουλος, στη μνήμη του οποίου διεξάγεται και το τουρνουά. Δίπλα ήταν φυσικά και η σύζυγός του, η κυρία Δέσποινα Γιαννακόπουλου, την οποία χαιρέτησαν όλοι, με τον Ζότς να την αγκαλιάζει θερμά και να έχει εκεί ένα πάρα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Τώρα στο αγωνιστικό σκέλος ήταν ένα μάτς με μια προφανώς πολύ πιο αδύναμη ομάδα, η Μπουρκ το έριξε και

0: ΠΑΟΚ ήταν για αναδιαστήματα καλός, αναδιαστήματα λίγο αποσυγκεντρωμένος μέσα στο παρκέ. Φαίνεται ότι ακόμα ψάχνεται η ομάδα του Τρινκέρι, γιατί είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Ουσιαστικά όλοι οι παίκτες είναι καινούργοι, δηλαδή περισσότεροι, και έχει υπάρξει και έχει δείξει τώρα μια κατεύθυνση, το ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Ακούγεται ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να συμμετάσχει και στην EuroLeague. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε και εκεί, τον ΠΑΟΚ, με τις επενδύσεις που έχει κάνει και ο Τέλης Μιστακίδης. Με τον Τζέντι Όσμαν φυσικά, ο οποίος βραβεύτηκε για τον Παναθηναϊκό άκτορ και προσφορά στην ομάδα και καταχειροκροτήθηκε σε πολλές στιγμές στο γήπεδο. Είχε 27 πόντους ο Τούρκος Άσος και 25 ο Μάρκος Φώστερ, που έβαλε και το buzzer beater στο τέλος. Εντάξει, και μόνο με την ανατροπή που έκανε έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα απασχολήσει φυσικά και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην GBL, δείχνοντας ότι πλέον οι δύο αιώνιοι δεν θα παίζουν μόνοι τους φέτος.
1: Βάζει μια ανατελείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λευτέρης Ματζούκας χθες μετά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουρκ, και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως έχουμε βάλει ως αρχή από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκίνησαμε καλά, δόξα τω Θεώ βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα και θεωρώ ως ένα μεγάλο ποσοστό, δεδομένο κιόλας της εποχής που έχουμε, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το λίγο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα που και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να κάνει, όπως και ο Άρης, με επένδυση, και η ΑΕΚ έχουν αρχίσει να κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Με ενθαρρύνουν, όπως με ενθαρρύνουν γενικότερα κάθε τι θετικό που κάνω για την ομάδα μου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Είναι ένα τεράστιο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται εις μνήμη ενός ανθρώπου, ο οποίος, εντάξει, τα λόγια είναι περί τα, φαντάζομαι. Είμαστε χαρούμενοι που συνοδεύτηκε και με μια νίκη και ευχαριστήσαμε τον κόσμο στην πρώτη παράσταση της χρονιάς.
1: Απόστολε, η Μπουρκ, πρέπει να πούμε, η γαλλική ομάδα, είναι η κάτοχος του EuroCup. Ναι. Επειδή οι περισσότεροι δεν την ξέρουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν ισοποδοτικός χθες παρά τις ελλείψεις.
0: Ναι, ήταν. Εντάξει, η Μπουρκ κιόλας είναι και μια ομάδα που από τη στιγμή που κατέκτησε και το EuroCup έφυγαν αρκετοί παίχτες κλειδιά. Ούτως ή άλλως αποδυναμώθηκε. Οπότε δεν ήταν αντιπροσωπευτικό αυτό το match για το τι θα δούμε από άποψη ανταγωνισμού στα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν αντιπροσωπευτικό από την άποψη το πώς θέλει να φέρει το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, γιατί επί αταμάνω ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το φόρτε του η άμυνα. Τώρα όμως είναι τελείως αμυντικοκεντρική η προσέγγιση, αν θέλετε, που έχει ο Ζότς, και πρώτα απ' όλα όλα ξεκινούν από εκεί και μεταφράζονται σε καλάθια μπροστά, με το εκ των πραγμάτων πάρα πολύ καλό επιθετικό επίπεδο που έχει η ομάδα. Οπότε δείχνει πάρα πολύ καλή συγκέντρωση, πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο αμυντικό σκέλος, και έπειτα έρχεται και το επιθετικό, που αν μη τι άλλο με αυτούς τους παίχτες που κοστίζουν όλοι μαζί μάνι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι η δουλειά μετά γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν μπροστά εξουδετερώνεις τον αντίπαλό σου.
1: Μάλιστα, εντάξει, ακόμα είναι η αρχή φυσικά και δεν, τα συμπεράσματα είναι νωρίς να βγαίνουν για τις ομάδες, ειδικά όταν δεν έχουν ξεκινήσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, Απόστολο Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Αργότερα, μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι μετά τις 8, θα σε έχουμε και πάλι στη γραμμή μας για να μας ενημερώνεις για τον τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι στις 8 στο Telecom Center. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Εμείς τώρα να σας πω ότι 8.30 ώρα ο Προμηθέας παίζει ημιτελικό στο Champions League του μπάσκετ με την Βέτκα. Αυτή την ώρα ο άλλος ημιτελικός θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος, Νίκτσκι Βαρσοβίας με την Μπέογκαν, την Ισπανική, 89-69. Θυμίζω και πάλι για όσους συντονίστηκαν στην αρχή τώρα και δεν τα ακούσαν από την αρχή, ότι η Brighton κέρδισε 3-0 την πρωταθλήτρια Arsenal, παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας διακρίθηκε. Και λέω για διακρίθηκε γιατί καταρχήν η Arsenal υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της. Για την Brighton είναι η τρίτη νίκη. Ο Κοστούλας πέτυχε το δεύτερο τέρμα της Brighton, ενώ στο πρώτο τέρμα, στο τέρμα που έβαλε ο Gross, έβγαλε την assist. Έτσι λοιπόν ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο σημερινό παιχνίδι της Brighton, 3-0 απέναντι στην Arsenal. Άστον Βίλα εκτός έδρας στο Λονδίνο, 3-2 την Tottenham. Everton Ipswich 1-0. Ακόμα Newcastle Hull 2-1, έπιασε πέναλτι ο Κωνσταντής Τζολάκης για την Hull. 7.30 ώρα Nottingham Forest Coventry.

Στο Κόζτζε της Σλοβακίας έχουμε τις αναμετρήσεις της εθνικής ομάδος του τένις με την Σλοβακία. Είναι για το Davis Cup, το Group 1. Ο Σακελαρίδης το μεσημέρι έχασε από το Μόλγκαν με 2-0 σετ, ενώ ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε 2-0 τον Γκόμπος. Έτσι είναι 1-1 στις νίκες και η μονομαχία συνεχίζεται αύριο με τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια. Όποια ομάδα φτάσει στις 3 νίκες θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Davis Cup στο τένις.

Στο βόλεϊ, αύριο η εθνική μας ομάδα παίζει στο νοκάουτ παιχνίδι με την Φιλανδία. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει γυρίσει, πήγε τώρα από τη Μόντενα στο Τωρίνο και αντιμετωπίζει αύριο στις 5 απόγευμα τους Φιλανδούς. 8:30 θα έχουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τελείωσε ένα παιχνίδι από τα σημερινά νοκάουτ, η Πολωνία 3-0 τη Λετωνία, ενώ είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Γερμανία-Βουλγαρία. Αύριο ώρα 5 παίζει η Ελλάδα με τη Φιλανδία, αύριο παίζει και η Ουκρανία με την Ρουμανία. Είναι τα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 16 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ των ανδρών.

0: Περιστέρι 0-0 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Σήμερα είχαμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Στους Αγίους Αναργύρους ο ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής, κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ. Πήρε το ντέρμπι. Η Γκατσάνιτσα στο 13ο λεπτό. Η Έμπειρη Strikers πέτυχε το γκολ της νίκης για τον ΠΑΟΚ. Αφιέρωσε τον γκολ στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Μαρία Πανταζόνη. Μια συγκλονιστική στιγμή εκεί που σήκωσε τη φανέλα της παίχτριας που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα. Πρέπει να σας πω ακόμα ότι είχαμε ένα θέμα εκεί, διότι τρόμαξαν όλοι όταν η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Καπνίση, αισθάθηκε έντονη αδεθεσία και με συμπτώματα θερμοπληξίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες γιατί το παιχνίδι ήταν 2 παρατέταρτο το μεσημέρι και υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες για την ώρα τέλος του αγώνα. Φυσικά αυτό είχε σχέση και με την τηλεοπτική μετάδοση, γιατί ήταν από την ΕΡΤ 2 και γι' αυτό το παιχνίδι άρχισε στις 2 παρατέταρτο. Πάντα στην παρέα μας, θυμίζω, είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι για την σπουδαία επιτυχία του Όφη να κερδίσει την πρεμιέρα με 2-0 την Hohenheim, τη γερμανική ομάδα, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, της League Phase του Europa League. Έχουμε θέμα για τους Ρώσους αθλητές και τους Λευκορώσους αθλητές, οι οποίοι δεν μετέχουν ακόμα στις μεγάλες διοργανώσεις και η ΔΟΕ έχει δώσει στις διεθνείς ομοσπονδίες τη δυνατότητα να αποφασίζουν γι' αυτό, όμως ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πάρουν μέρος οι συγκεκριμένοι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 από τη Ρωσία και από την Λευκορωσία λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στις, θυμίζω ότι στις 8 ο Ολυμπιακός παίζει με την Real Madrid, τελικό Super Cup της Ευρωλίγκας, χωρίς Νίκολα Μιλουτίνοφ και σήμερα ο Ολυμπιακός, όπως και χθες. Εκτός είναι ακόμα στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού ο Νετζίπογλου, ο Πλώτας και ο Μπουρνελές. Η δωδεκάδα, Μίλερ Μακιντάιερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζότζεφ, Γουόρτ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Ιντάι, Φουρνιέ, Καργιανίδη, Σκολ και Τζόουνς. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενέργειες.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι.
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραγιατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: ...30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη... ...25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: 5 λεπτά μετά τις 7.30 live εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ο Ατρόμητος με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελίδη, στο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε και το Νότιχαμ Κόβεντρι στο 6 λεπτό στο 0-0. Έχει ξεκινήσει και στη Γερμανία, Στουτγκάρδη, Μπορούσια Ντόρτμουντ στο 6 λεπτό είναι στο 0-0. Θυμίζω, ο Καρέτσας είναι στο μπάγκο των αναπληρωματικών. Ακόμα Θέλτα Σαντάντερ τώρα ξεκίνησε 4 λεπτό. 34 λεπτό Ρώμα Ίντερ 1-0. Κώστας Αρδέλης, Κλάνς Βικελίδη, Θεσσαλονίκη. Έναρξη του παιχνιδιού, ο Άρης με τον Ηρακλή. Έλα Κώστα.
1: Μόλις πληρώσαμε το 3ο λεπτό του παιχνιδιού ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής, έτσι κάποιες πρώτες αναγνωριστικές παλιές και ένα σουτ νωρίτερα που είχαμε του Λόπεθ, το οποίο πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Βέλιο. Τώρα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής στο πίσω της μεσαίας γραμμής, φάουλ το οποίο κέρδισε ο Σουρλής από τον Λορέν Μωρόν και τώρα εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ρωσέ στα αριστερά, το Σαλάξ πλευρά θα παίξει στα δεξιά για τον Βούρο. Βούρος κρατάει την μπάλα, τώρα προσπαθεί να σχεδιαστεί με τον Λόπεζ, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρκες, έχει σκοφτεί το σημαίακι του βοηθού για offside. Τώρα υπάρχει μια μικρή αψημαχία για μια προηγούμενη φάση ανάμεσα των Μωρών και των Σουρλή. Όλα καλά, τώρα θα δει συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Άρη τώρα να έχουν σκηθεί, να έχουν ανοιχθεί για να περιμένουν την παλιά του Φαμπιάνο, ο οποίος εκτέλεσε, θα ψάξει τον Καντεβέρ, αυτός θα πηδήξει μαζί με τον Ρωσέ, θα κατεβάσει ο Καντεβέρ την μπάλα, θα την ανοίξει στα αριστερά για τον Χόγκλ, αυτός θα κάνει το σουτ, καλό το σουτ, θα περάσει από τον Γιαννιώτα το σουτ στο 5ο λεπτό με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Αθανασιάδη. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Γιαννιώτα που πήρε την μπάλα από τα δεξιά, στήγγινε προς την μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί του, εκτέλεσε, αλλά για πολύ λίγο εκείνη δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον Άρη στο απόψινο τέρμπι. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από νίκη κόντρα στη Μαρκό με 1-0 μεσοβόμαδα για το κύπελο Ελλάδος, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-0 το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής από την άλλη για την προηγούμενη αγωνιστική είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Συνεπώς και για τις δύο ομάδες το σημερινό παιχνίδι είναι αρκετά σημαντικό εν ώψη της συνέχειας. Αν και νωρίς ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με 6 βαθμούς και ο Άρης και ο Ηρακλής στην 8η θέση με 5 βαθμούς, οπότε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία όπως πάρει το σημερινό τρίποντο να ξεκολλήσει λίγο από αυτές τις θέσεις 7 με 9 όπου είναι εκεί στο όριο μεταξύ του γκρουπ που οδηγεί στο Conference League και το γκρουπ του υποβασμού. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα δρόμο, είναι μόλις η 5η αγωνιστική. Τώρα είχαμε μια διακοπή νωρίτερα για ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ηρακλής λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή του γηπέδου και τώρα έχει πάει πάνω από την μπάλα ο Ραντόγια για να το εκτελέσει. Ο διευθυντής του κάνει μια παρατήρηση να την μετακινήσει λίγο πιο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάει αρκετά μέτρα πιο μπροστά ο παίκτης του Γερέου. Τώρα εκτελέστηκε στα αριστερά για τον Ρωσέ. Αυτός με την μία για τον Νιζέ. Να πω τώρα που ζητάνε οι φιλοξενούμενοι που έκανε ο Χόγκλα. Δεν θα δοθεί, αλλά η κατοχή παραμένει για τον Ηρακλή με τον Ρωσέ. Θα χάνει την μπάλα. Ο Ράσιτ θα κλέψει και θα παίξει για τον Χόγκλα. Αυτό θα πλώσει στα αριστερά για τον Ρίτσαρντ. Ρίτσαρντ κρατάει, θα παίξει ξανά για τον Χόγκλα. Και δίπλα για τον Σούταλο. Σούταλο ξανά για τον Ρίτσαρντ. Για τον Χόγκλα, με συγχωρείτε. Ξανά για τον Σούταλο. Σούταλο κρατάει την μπάλα. Θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει τη ιδιαίτερη πίεση. Θα παίξει δίπλα του για τον Φαμπιάνο και αυτό πιο πίσω για τον Βέλιο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα χωρίς σκορ ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλη. Τώρα το γέμισμα του Βέλιου με στόχο τον Καντεβέρε, ο οποίος θα κατεβάσει ανενόπλητος. Καντεβέρε θα παίξει για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά στον άξονα για τον Ράτσα, αυτός θα κάνει μια κακή αλλαγή, θα μπει εκεί στην πορεία της μπάλας ο Λόπεζ και θα κλέψει για τον Ηράκλη, αλλά θα χάσουν εκ νέου οι παίκτες του Γυραιού από το Ραντόγια. Έκανε το λάθος και τώρα ο Άρης με τον Ρίθαρς να παίζει στα αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Παπαναζάρη, δεν θα διώξει καλά. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στη μεγάλη περιοχή. Ο Μωρόν το σουτ βγαίνει. Η μπάλα out. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, σημαντική ευκαιρία για τον Άρη στο 8ο λεπτό τη αναμέτρηση. Αυτή τη φορά με τον Λορέν Μωρόν, ο οποίο έγινε ο τελικό αποδέκτη τη μπάλα έπειτα από μια φάση διαρκεία μπροστά από τη μικρή περιοχή του Ηρακλή, έπειτα από το κακό διώξιμο του Αθανασιάδη, αλλά ο σέντερφορ του Άρη δεν έκανε καλό τελείωμα. Βρέθηκε καθώς προεκπλήξεις δεν περίμενε να το έρθει μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και έτσι λοιπόν το τελείωμα του Ισπανού.
0: 31 το λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά στο 0-0. 8 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Μόλις επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα κοιτάμε τι γίνεται και στα δύο γήπεδα, αλλά ένα πολύ σοβαρό θέμα του παγκόσμιου αθλητισμού που πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα εδώ στον Real FM. 0-0 και τα δύο παιχνίδια και Ατρόμητος και Κηφισιάς στο 42. Και στο 11ο λεπτό Άρης Ηρακλής στο 0-0 εκείνο Κώστας Σαρδέλης. Όμως τώρα θα δούμε το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Και τι γίνεται με τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Και όχι μόνο, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Ο Σπύρος Καπράλος, που είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι ο Έλληνας αθάνατος, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελληνικής. Μίλησε στον Ελεύθερο Τύπο, στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου, στον συνάδελφο Παύλο Παδημητρίου, και είπε και για το θέμα με τους Ρώσους και, προσέξτε, έβγαλε και είδηση ποια αγωνίσματα θα αποκλειστούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλησπέριζουμε τον Παύλο Παδημητρίου.
10: Χαίρετε, αγαπητέ συνάδελφε, καλησπέρα σας και στους φίλους ακροατές, στους παλιούς φίλους αλλά καλούς φίλους.
0: Λοιπόν, ο Καπράλος έβγαλε, λέει, ειδήσεις.
10: Ναι.
0: για θα έχω κόψει κάποια κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Πρώτα, το θέμα της Ρωσίας είναι ότι άρχισαν και λένε οι διεθνείς ομοσπονδίες ότι ναι, τους βάζουμε με κάποιους περιορισμούς, mm-hmm. εκτός από τη World Athletic, τον Go, ο οποίος είναι ο πιο σκληρός από όλους και λέει δεν τους θέλω. Και αυτό έχουν προσφύγει, mm-hmm. οι Ρώσοι έχουν προσφύγει και στο ανώτατο διεθνές αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, τι σου είπε, εσύ κατάλαβες ότι θα γίνει με αυτό?
10: Έχουν παίξει τα αποσπάσματα, Δημήτρη.
0: Όχι, δεν τα έχουν παίξει, γι' αυτό να κάνουμε μια προαγγελία.
10: Πάμε να ακούσουμε τη Ρωσία για να σου δώσω εγώ μετά το follow-up.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Καπράλος για το θέμα της Ρωσίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο αρκετά το ηχητικό, mm-hmm. που μιλάει τι γίνεται με τη Ρωσία, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ασχολείται όλος ο παγκόσμιος τύπος.
11: Είναι το πιο δύσκολο θέμα σήμερα που αντιμετωπίζουμε στον παγκόσμιο αθλητισμό. Από τη μια μεριά έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι διαιρεμένη, μπορώ να πω. Υπάρχει ο Βοράς και οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ρωσία, οι οποίες είναι αντίθετες στη συμμετοχή οποιοδήποτε αθλητή από τη Ρωσία εφόσον συνεχίζει το πόλεμος. Από την άλλη μεριά, ο υπόλοιπος κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία των 206 χωρών, σου λέει γιατί να μην λαμβάνουν μέρος οι Ρώσοι αθλητές όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 50-60 ενεργά μέτωπα πολέμου σε όλο τον κόσμο και δεν τιμωρείται αυτούς. Γιατί η ζωή στην Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι έχει ζωή στην Αφρική ή στην Ασία. Και εκεί πέρα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Κάνουμε μια προσπάθεια και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του χρόνου να μπορέσουμε να φέρουμε τους Ρώσους αθλητές
12: στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ναι, επειδή ακριβώς είναι και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και θεωρούμε ότι όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα στο να λαμβάνουν μέρος στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός δημιουργεί γέφυρες. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τείχοι και να διαχωρίζουμε τους καλούς με τους κακούς. Δεν θέλουμε από την άλλη μεριά όμως να χρησιμοποιείται ο αθλητισμός σαν προπαγάνδα. Επομένως, κάνουμε μια προσπάθεια και αυτή θα είναι η πρότασή μου στο μέλλον τώρα και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών αλλά και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αφήσουμε τους Ρώσους αθλητές, τους οποίους δεν θέλουμε να τους τιμωρήσουμε επειδή έχουν διαβατήριο ρωσικό, γιατί αυτός είναι ο λόγος που τιμωρούνται. Επειδή γεννήθηκαν εκεί πέρα και έχουν διαβατήριο. Θέλουμε να τους αφήσουμε να λαμβάνουν μέρος σαν αθλητές της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όχι της Ρωσίας, χωρίς να τους δίνουμε τη χαρά, εφόσον κερδίσουν, να έχουν τη σημαία και τον ύμνο της χώρας τους, γιατί αυτά είναι εθνικά σύμβολα. Mm-hmm. Επομένως, τους θέλουμε να λαμβάνουν μέρος, να μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από την άλλη μεριά να κρατήσουμε μια ισορροπία ώστε να μην έχουμε με τους Ουκρανούς ή με τους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους.
12: Ναι, ναι, που δεν θέλουν, που είναι αρνητικοί που είπατε.
11: Που δεν θέλουν και είναι αρνητικοί. Είναι θέμα δύσκολο, είναι θέμα που εξελίσσεται συνέχεια, πόσο μάλλον για τους αγώνες των νέων, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες νέων.
12: Σωστά.
11: Που εκεί πέρα μιλάμε για αθλητές από 14 έως 18 χρονών.
12: Πόσο κρίμα, να μην.
11: Αυτά τα παιδιά, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 10 χρονών. Ούτε έχουν ψηφίσει ποτέ τους, ούτε έχουν πάει στρατό, ούτε έχουν πολεμήσει. Και είναι κρίμα για αυτή τη γενιά αθλητών να χαθεί.
12: Ναι.
11: Την ίδια προσπάθεια κάνουν και εκεί, την ίδια προσπάθεια κάνει κάθε αθλητής στη χώρα του.
0: Έλα, Παύλο. Ακούσαμε την τοποθέτηση του κ. Καπράλου, που πρέπει να πούμε ότι είναι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ. Οπότε ο λόγος του μετράει και λίγο παραπάνω.
10: Μετράει, Δημήτρη, πολύ σωστά, θα το συμπλήρωνε και εγώ, γιατί είναι ένας από τους 14 που θα ψηφίσουν. Γιατί στην ουσία την απόφαση θα τη λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν θα πάει ολομέλεια αυτό.
0: Ναι.
10: Θα πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή και να συμπληρώσουμε την τρίτη του ιδιότητα,
0: ναι.
10: που είναι ότι είναι, και ακούσαμε την εισήγηση που θα κάνει στο απόσπασμα που έβαλες, ότι είναι ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.
0: Σωστό.
10: Και του χρόνου είναι στην Κωνσταντινούπολη οι Ευρωπαϊκοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Και μπαίνουμε, να συμπληρώσω εγώ από το 27, ναι. σε μια διαδικασία πρόκρισης εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελος του 2028.
10: Ασφαλώς.
0: Σε πολλά αθλήματα.
10: Γι' αυτό και σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης μου είπε ότι τα μεγάλα ελληνικά ονόματα, Καραλής, Τεντόγλου κτλ. Και όχι μόνον, θα πάνε στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς της Κωνσταντινούπολης. Γιατί μπορεί εκεί οι αθλητές να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους και μετά να έχουν άνετο το καλεντάρι τους.
0: Βέβαια.
10: Μέσα στον υπόλοιπο ένα χρόνο που θα υπολείπεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσον αφορά τη Ρωσία, ήταν ξεκάθαρος για το θέμα του ότι δεν θα έχουν το σύμβολο, έτσι,
0: Ναι.
10: Και τον εθνικό ύμνο. Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα και γενικά, Δημήτρη, επειδή βλέπεις και όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, είναι φαρισαϊσμός. Αφού δηλαδή.
0: Στο Πόλο, πόλο του έβαλαν.
10: Παντού, ας πούμε, και μπράβο, να τους
0: στο Πόλο του έβαλαν με μια ομάδα λέει, επιλέκτων κλπ. Και είπαν σιγά σιγά να τους βάζουν. Σε κάποια θέματα τους βάζουν.
10: Ναι.
0: Υπάρχει όμως αυτό τώρα. Υπάρχει ο Κόου, World Athletics, ο Στίβος που είναι κάθετος.
10: Ναι.
0: Στο τέννις σιγά σιγά τους βάζουν ως ουδέτερη χώρα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αλαλούμ.
10: Το θέμα είναι τι επιρροή θα ασκηθεί. Γιατί όπως λες και εσύ, ο Κόου είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ο Στίβος, έτσι είναι, πολλοί τον χαρακτηρίζουν και όχι άδικα το βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παν είναι όμως ότι θα ψηφίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Θέλεις, βάλε μια νοτελεία, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι πολύ μικρό, είναι 23 δεύτερα.
10: Ναι.
0: Ο Σεμπάστιαν Κο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Στίβου, μίλησε στο Euronews Greece και στον Γιάννη Γιαγκίνη, στον περιθώριο των αγώνων που γίνανε στη Βουδαπέστη, και άκουσε τον, είναι κάθετος.
10: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, με ωραίο τρόπο, λέει όχι. Θα διεκδικήσουμε τη θέση μας και θα υπερασπιστούμε τη θέση μας. Ο αγώνας για την ακεραιότητα του ανταγωνισμού και την ακεραιότητα μεταξύ των αθλητών και την πρωτοκαθεδρία μιας διεθνούς ομοσπονδίας να αποφασίσει πως η ίδια καθορίζει την επιλεξιμότητα δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Μιλάμε, ξέρεις, αυτή την ξύλινη γλώσσα του διεθνούς αθλητισμού. Αλλά είναι ξεκάθαρος.
10: Είναι ξεκάθαρος. Θα δούμε. Το παν είναι, Δημήτρη, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση να συμφωνήσουμε ή και να διαφωνήσουμε στο πόσο μπορούν οι παράγοντες του αθλητισμού, ακόμη και τόσο μεγάλου κύρους και βεληνικούς όπως ο Σεμπάστιαν Κόου, να αισθάνονται και πολιτικοί.
0: Ναι.
10: Και να αποφασίζουν πολιτικά.
0: Και να κάνουν το συνδυασμό.
10: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι άδικο για τους αθλητές.
0: Τώρα, εγώ να στο.
10: Μιλάω για τον αθλητή, δεν
0: ναι, αλλά
10: για τη χώρα.
0: Όταν υπήρχαν τα θέματα και υπάρχουν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πήγε κανονικά και έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Έτσι είναι.
0: Για τα λεφτά είναι πολλά.
10: Ναι.
0: Μήπως και εδώ κάποια στιγμή βάλουν νερό στο κρασί τους και αποφασίσουν κάτι ουσιαστικό.
10: Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, αν ήσουν αυτή τη στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος, ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Αμερικανός, του Λος Άντζελες, θα του ήθελε του Ρώσους ή όχι? Άρα λοιπόν πρέπει να επικρατήσει μια λογική πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Τον κύριο Καπράλο, τον ρώτησες για αυτό, για το γεγονός ότι τι θα έκανε.
10: Ναι.
0: Και αυτός φυσικά είναι δύσκολη περίπτωση, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
10: Δεν έχω αντίρρηση.
0: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ακριβώς, το τι θα έκανε αυτός ο Σπύρος Καπράλος για την ιστορία με τους Ρώσους.
11: Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και έχουν καθιερωθεί σαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, γιατί καταφέρουν και έχουν όλους τους αθλητές από όλες τις χώρες εκεί πέρα. Και αυτό είναι η γιορτή του αθλητισμού, η γιορτή της ανθρωπότητας, μπορώ να πω.
12: Έτσι είναι. Είναι ό,τι πιο οικουμενικό υπάρχει.
11: Είναι το μοναδικό πράγμα που. Ναι. Ακριβώς. Σε μια γιορτή. Γιατί είναι γιορτή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα ασφαλώς θα τους ήθελα και τους Ρώσους αθλητές και όλους τους αθλητές. Και θα είναι πολύ σημαντικό να δει κανένας έναν αγώνα πάλις που να αγωνίζεται ένας Ρώσος με έναν Ουκρανό και να δώσουν τα χέρια τους και να φιληθούν μετά τον αγώνα. Για μένα αυτό θα είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει.
12: Συγκινήστε τώρα που το λέτε.
11: Βεβαίως συγκινούμε και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Ο Σπύρος Καπράλος, που υπήρξε ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες πολίστες, βγάζει, Παύλο Παπαδημητρίου, επέτρεψε να σου πω, και ένα ρομαντισμό.
10: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά από την άλλη είναι και η λογική.
0: Ναι.
10: Δηλαδή δεν μπορείς να φορτώσεις σε έναν αθλητή, ακριβώς επειδή γεννήθηκε στη Ρωσία, του κόβεις τη σημαία, του κόβεις τον εθνικό ύμνο, μην του κόψεις και την παρουσία. Ναι. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω.
0: Και φυσικά δεν ξέρουμε μέχρι το 2028 τι θα έχει γίνει.
10: Ασφαλώς.
0: Η απόφαση, ο Σπύρος Καπράλος μίλησε, για να κλείσουμε το κομμάτι με τους Ρώσους, γιατί και το άλλο κομμάτι που σου μίλησε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε πότε θα βγει η απόφαση και επιστρέφουμε. Μένει στη γραμμή, παρακαλώ, Παύλο.
10: Ναι.
11: Συνήθως είναι η Εκτελεστική Επιτροπή που λαμβάνει αυτή την απόφαση.
12: Πόσοι είστε εκεί?
11: Είμαστε 14.
12: 14.
11: Ναι. Είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδροι και είμαστε και τα μέλη. Δύσκολες αποφάσεις, χρειάζονται πολλή συζήτηση. Έρχονται και οι υπηρεσίες, κάνουν τις εισηγήσεις τους, αλλά στο τέλος είναι δική μας απόφαση και εμάς μας ελέγχει η Γενική Συνέλευση που γίνεται μια φορά το χρόνο.
12: Okay.
11: Και η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει στον Άγιο Δομήνικο, τέλος Απριλίου, την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, την επόμενη χρονιά στον Άγιο Δομήνικο, Θα βγει απόφαση.
10: Στο Άγιο Δομήνικο, η Γενική Συνέλευση που θα ελέγξει την απόφαση,
0: Ναι. Επιτροπής, ναι. Πριν συνεχίσουμε, ημίχρονο Ατρόμητος Κηφισιά 0-0, 22ο λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία, οπότε
10: το Ρώμα Ίντερ πόσο είναι?
0: Το Ρώμα Ίντερ.
10: Για να γίνουμε και λίγο παιδί.
0: Ημίχρονο Ρώμα Ίντερ 2-0. Λοιπόν,
10: η Ρώμα 2-0.
0: Ναι, ναι.
10: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα αυτό με τον Ρώσο, με τον Κονέ και τα δύο γκολ η Ρώμα. Το θέμα αυτό με τους Ρώσους και τους Λευκορώσους απασχολεί, να ξέρεις, όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό και παίζεται σε όλα τα μεγάλα δίκτυα.
10: Έτσι, ναι.
0: Μην κοιτάς που εμείς εδώ δεν το βλέπουμε, και μπράβο εσένα, εσύ που στο web του Ελεύθερου Τύπου το ανέδειξες.
10: Εντάξει, το ανέδειξα γιατί είχα το πρόσωπο απέναντί μου.
0: Ναι. Ένα άλλο τώρα που απασχολεί είναι στους Ολυμπιακούς του Brisbane, δηλαδή μετά το Los Angeles. Τι μαχαίρι θα παίξει, θα, θα υπάρξει. Και λέω μαχαίρι στα αθλήματα, τι θα κόψουνε.
10: Ναι.
0: Θα ακούσουμε αργότερα τον κύριο Καπράλο, για να αποδεσμεύσω σε να μην σε έχω και συνέχεια.
10: Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για διάφορους παράγοντες, Δημήτρη. Ναι. Οι κυριότεροι από τους οποίους είναι, καταρχάς, η τηλεθέαση κάποιων αθλημάτων. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο, είναι κάποια γκρίζα σημεία στον κανονισμό αυτών καθ' αυτών. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υποθεί για το αν ο βαδιστής τρέχει ή βαδίζει.
0: Ναι.
10: Και πόσο δυσδιάκριτο είναι το όριο πάνω σε αυτό. Επίσης, εκτός από την τηλεθέαση και τους κανονισμούς, είναι τι απήχηση έχουν κάποια σπορ ή κάποια αγωνίσματα αθλημάτων στα social media.
0: Ναι.
10: Και τέλος, το τι εισιτήρια κόβουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Σου είπε ότι η Άρση Βαρών θα μείνει.
10: Η Άρση Βαρών θα μείνει.
0: Ότι
10: το είπε,
0: θα κόψουν από κάποια αγωνίσματα σε κάποια αθλήματα, δηλαδή την ποδηλασία της πίστας, θα κόψουν κάποια. Mm-hmm. Θα κόψουν μπορεί και από το κολύμπι, mm-hmm. που το βλέπω δύσκολο γιατί είναι από τα πιο δημοφιλέστερα αθλήματα.
10: Εντάξει, το έχουν παρακάνει πάντως και στη Διεθνή Κολυμβητική Ομοσπονδία.
0: Ναι, αλλά επίσης η ΔΟΕ το έχει παρακάνει ότι έβαλε κάποια σπορ. Δηλαδή αυτά τις. Πώς το λέμε, με τα skateboard, κάποια αναρχίσεις.
10: Ναι, άκουσε με. Επειδή σου είπα για τα social.
0: Ναι.
10: Καλός ή κακός, τα social κυριαρχούν παγκοσμίως. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μας αρέσει εμάς, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι,
10: αυτά τα σπορ στα οποία σωστά αναφέρεσαι φέρνουν έσοδα στη ΔΟΕ.
0: Ναι.
10: Και μέσω τηλεθέασης και μέσω της μπλοκής των social media.
0: Ναι, που έχει κάποια πολλά εκατομμύρια
10: ακριβώς,
0: η ΔΟΕ κάθε χρόνο έσοδα.
10: Ναι, δις, όχι εκατομμύρια.
0: Εντάξει, πάντως κάποια παραδοσιακά αθλήματα υπήρξε πολύ λόγος και για την πάλι να την κόψουνε. Πιστεύω ότι θα τις καπουλάρει ακόμη μια φορά.
10: Νομίζω ότι δεν είναι στην κουβέντα αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι.
10: Όχι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, τα έσοδα, μιλάμε για έσοδα, Δημήτρη, 7 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Πολύ μεγάλο.
10: 7 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
10: Τα οποία, όπως ξέρεις, γυρίζουν είτε στις Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών, είτε πάνε και στις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες που τα διανέμουν.
0: Και πάνε και στους αθλητές.
10: Ακριβώς. Και διανέμονται πια για την προετοιμασία τους.
0: Ναι. Πάντως, εσύ κατάλαβες ότι θα υπάρξει κάποια αθλήματα στο Brisbane, στην Αυστραλία, θα μειωθούν.
10: Ναι, ναι,
0: γιατί είναι και ημέρες. Είναι και ημέρες πολύ σημαντικό θέμα.
10: Ναι. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή προσπαθούν να το βάλουν μέσα σε 15-20 μέρες να τα χωρέσουν όλα.
10: Θα πέσει τσεκούρι, Δημήτρη, θα πέσει τσεκούρι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που σου είπε ο Σπύρος Καπράλος που δεν το επισήμανα.
10: Όχι. Τα δύο κυρίως θέματα είναι αυτά.
0: Ναι.
10: Και επίσης έχει κάνει, να πούμε, μια καλή εντύπωση στο εξωτερικό, ότι και η προηγούμενη διοίκηση που ήταν ο Σπύρος Καπράλος και η τωρινή με τον Ισίδρο Κούπελο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM, πάντα στην παρέα μας Cinder Vettel Live, καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Αναστασία Κυρκελετζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ημίχρονο στο Περιστέρι, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ατρόμητος και φυσιά 0-0. Έχει ξεκινήσει και τα δύο μπάσκετ και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid's, και ο τελικός του Παύλος Γιανακόπουλος του τουρνουά, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα πάμε στα γήπεδα του μπάσκετ. Πρώτα ο Κώστας Αρδέλης θα μας πει τι έχουμε χάσει. Είμαστε 32ο λεπτό, Κώστα, στην Θεσσαλονίκη.
1: Το ερώτημα, Δημήτρη, δεν είναι τι έχουμε χάσει εμείς. Το ερώτημα είναι το τι έχει χάσει ο Άρης όλο αυτό το διάστημα από την τελευταία μας σύνδεση, όπου άμα βάλουμε τις ευκαιρίες των γηπεδούχων μία προς μία, πιστεύω πως το μήκρο απομένει δεν θα μας φτάσει για να περιγράψουμε όλες. 12 τελικές για τον Άρη μέχρι στιγμής το παιχνίδι, καμία από αυτές το στόχο. Με τον Ηρακλή να έχει μόλις μία τελική επίσης εκτός εστίας. Τώρα να μια φάση τον Ηρακλή με ένα σύμπνο τον Λόπεζ, την μπάλα θα περάσει αρκετά έξω από την εστία του Βέλιο. Αυτό που ήθελα να συνεχίσω να λέω, Δημήτρη, είναι ότι ο Άρης είναι ξεκάθαρα αυτός ο οποίος έχει το πρώτο λόγο στο σημερινό παιχνίδι. Είναι η ομάδα που κυκλοφορεί την περισσότερη ώρα την μπάλα, την έχει την περισσότερη ώρα στα πόδια της, φαίνεται αυτό άλλωστε και από την κατοχή. Ωστόσο, όσες φορές έχει φτάσει μπροστά από την εστία και πολλές φορές έχει καταφέρει να το κάνει και με πολύ καλές προϋποθέσεις για γκολ, δεν έχει καταφέρει κανένας από τους Γκαρέ, Μωρόν, Ράσικ, Γιαννιώτα και Καντεβέρε να κάνουν ένα αξιόλογο τελείωμα ώστε να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ντέρμπι. Και έτσι λοιπόν παραμένει χωρίς σκορ αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής. Τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη, πριν κλείσουμε την ενότητα για το Ολυμπιακό κίνημα με τον Σπύρο Καπράλο. Μιχάλης Φουστέρης, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι στο Αμπου Ντάμπι, είμαστε στα πρώτα λεπτά. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας. 4 λεπτά στην Etihad Arena, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Είναι ένα νευρικό παιχνίδι μέχρι τώρα, ένα νευρικό τελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 6-2 του Ολυμπιακού. Το μοναδικό καλάθι αρχή την ελληνική ομάδα έχει γίνει 6-4 το σκορ. Ο Βεζένκοφ είναι αυτός που έχει σκοράρει για τους Ερυθρόλευκους. Να σας πω τις πεντάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με την πεντάδα του ημιτελικού με τη Φενέρ, με τους Κόντι, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Ενώ για την Ρεάλ ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει ξεκινήσει με τους Καμπάσο, Μαλετών, Ντεκ, Γιάντουνεν, τον Άντωνη Ταβάρες. 4 λεπτά έχουμε παίξει στην πρώτη περίοδο, 6-4 προηγείται η Real Madrid's. Μέχρι τώρα οι άμυνες είναι αυτές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα αρκετά λάθη. Ο Ward τώρα θα χάσει μία επίθεση, πριν είχε ευστοχήσει, είχε κερδίσει και φάουλ, όμως δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι. Τώρα νέο λάθος από τη Real Madrid's και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία για νέα επίθεση.
0: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ τελικός στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Έχει ξεκινήσει, πάμε και ο τελικός στο Παύλος Γιανακόπουλος. 8-6 προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 6ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πάμε για να κλείσουμε τα όσα είπε ο Σπύρος Καπράλος, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στον Παύλο Παδημητρίου στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου. Μίλησε για το ποια αγωνίσματα μπορεί να κοπούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς αγώνες στο Brisbane της Αυστραλίας. Για να τον ακούσουμε.
3: Θα αποφασιστεί για το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Brisbane ποια αθλήματα και ποια αγωνίσματα μέσα από τα αθλήματα θα αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα. Ή ποια θα μπουν, αλλά πιο πολλά θα φύγουν. Γιατί έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε διοργανωτή να οργανώσει με όλα αυτά τα αθλήματα που είναι.
4: Η Άρση Βαρών μένει.
3: Νομίζω η Άρση Βαρών θα μείνει. Νομίζω. Αλλά υπάρχουν άλλα αθλήματα τα οποία πραγματικά κινδυνεύουν. Ή αγωνίσματα. Αγωνίσματα μέσα σε αθλήματα. Okay. Δηλαδή η ποδηλασία, ας πούμε, έχει σήμερα πέντε αγωνίσματα.
4: Οπότε θα αφαιρεθούν από εκεί, ας πούμε.
3: Μπορεί να αφαιρεθούν από εκεί. Ή ο υγρός στίβος. Ή ακόμα και στο στίβο υπάρχουν για ορισμένα.
4: Για πείτε μου.
3: Ερωτηματικά. Δεν μπορώ σε αυτά να πω παραπάνω.
4: Ένα, πρόεδρε, ένα.
3: Υπάρχει συζήτηση για το βάδιν.
4: Μάλιστα.
3: εάν πρέπει να συνεχίσει ή όχι να είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει συζήτηση γιατί υπάρχουν διχογνωμίες, εάν πραγματικά τρέχουν ή περπατάνε.
4: Πολύ γκρίζο, είναι γκρίζο αυτό.
3: Είναι γκρίζο.
4: Ναι.
3: Και αυτά τα γκρίζα που θεωρεί πιθανόν η παγκόσμια αθλητική κοινότητα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ή ότι δεν βοηθούν πάρα πολύ στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ή είναι ακριβά για την τηλεοπτική κάλυψη, ή δεν προσφέρουν, δεν υπάρχει κοινό που τα παρακολουθεί.
4: Να τα ακολουθεί, ναι, ναι.
3: Ή να τα παρακολουθεί τόσο πολύ. Ίσως αυτά τα αθλήματα να βρεθούν σε δύσκολη θέση και να αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα.
0: Τώρα, πώς γίνεται η επιλογή να κοπεί ένα άθλημα ή πώς γίνεται η επιλογή να υπάρχει ένα άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ακούσουμε τι είπε ο Σπύρος Καπράλος.
4: Για το πόσο δημοφιλές είναι ένα άθλημα, λαμβάνονται υπόψη ποια κριτήρια, ας πούμε η τηλεθέαση ή η συμμετοχή του κόσμου στα social. Ποιο είναι?
3: Είναι μια σειρά από πράγματα. Η τηλεθέαση είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, είναι σημαντικό πόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις 206 χώρες, έχουν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Πόσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος από πόσες διαφορετικές χώρες. Πόσα εισιτήρια κόβονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά
4: είναι πολύ παραγωγικό,
3: μαζί.
4: Ναι.
3: Και επομένως είναι και πολύ δύσκολες και οι αποφάσεις.
0: Λοιπόν, αυτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά για το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τον Σπύρο Καπράλο, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε δράση επιστρέφουμε. Μειώνει η Ρώμα, η Ίντερ. Ρώμα Ίντερ 48 λεπτό 2-1. Όπου έχει γκολ θα σας ενημερώνουμε, γιατί η δράση είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή την ώρα. 51ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά, πάντα 0-0. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστας Αρδέλη, τι γίνεται?
1: 38 λεπτό και έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Άρης από τα αριστερά με τον Καρένα. Εκτελεί, μπαλά στο δεύτερο δοκάρι. Θα πηδήξει για την κεφαλιά Φαμπιάν, αλλά εκείνη θα καταλήξει απευθεία στα χέρια του Αθανασιάδη. Ακόμα μια τελική για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που ψάχνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον γκολ, αλλά δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμή. Τώρα μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα Λόπες, αλλά το σταμάτησε πολύ καλά ο Φατικά. Και θα πάρει την μπάλα και θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Έχει κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας από τα δεξιά. Τώρα επίθεση του Άρη. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου είναι μόνο ο Αθανασιάδης, και μπλοκάρει χωρίς καμία ανησυχία ο τροματοφύλακας του Ηρακλή, που έχει αγωνιστεί και με την φανέλα του Άρη. Αγωνίστηκε συγκεκριμένα την προηγούμενη σεζόν ο Αθανασιάδης. Με τα κυκρινόμαυρα τώρα.
0: Στο 0-0 το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μιχάλη Φουστέρη, στον τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Σ' ακούμε.
5: Έχει ζητήσει time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 11-7 προηγείται η Ρεάλ. Ο Μαρτίνεθ έχει αλλάξει όλη του την πεντάδα. Έχει περάσει τους Φελίς, Αμπάλδε Τζόουνς, τον Καπαρό και τον Πραντίγια για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή στη θέση του Γουόρτ που συμπλήρωσε δύο φάουλ. Ο αρχηγός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε κάποια λάθη στο αμυντικό κομμάτι, σε αυτό το πρώτο της πρώτης περίοδου, και γι' αυτό ο προπονητής του κάλεσε ευθυσμένα time out, προσπαθώντας να ηρεμήσει τους παίκτες του και να τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα με τον Φελίς είναι Ρεάλ στην επίθεση. Ένα σούτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Ντόρσι θα πάρει το αμυντικό rebound και τώρα Κόντι Μακιντάιρ. Όπου αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Για τον Βεζέγκοφ, ο Βεζέγκοφ μέχρι τώρα με 5 πόντους ο πρώτος σκόρερ του, για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ από το ύψος των βολών θα ευστοχίσει μια θέση που ο Ελληνοαμερικανός δεν χάνει συνήθως σούτ. 9-11 μειώνει ο Ολυμπιακός. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο οποίος είχε πάρει σωστά θέση μπροστά από τον Καμπαρό, ο οποίος προσπάθησε να τον περάσει, είχε συστεί σωστό το φάουλ που έδειξαν οι διαιτητές, και ο Ολυμπιακός τώρα θα έχει την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε με σούτ τριών πόντων να περάσει μπροστά στο σκορ. 19 προηγείται η Ρεάλ, 3-38 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κόντι Μακιντάιρ έχει την μπάλα και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ έξω από τη γραμμή του τριπόντου θα διεισδύσει πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Παίρνει ο Φελίς το αμυντικό rebound για τη Ρεάλ. Μία παλιά κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καλή άμυνα εδώ, και τώρα ο Παπα-Νικολάου δεν θα στοχίσει. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 11-11, 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εκμεταλλεύονται άψογα τα λάθη τη Ρεάλ, ενώ τώρα όμως έμεινε αφύλακτος ο Αμπάλδε. 14-11. των πόντων δεν πρέπει οι Ισπανοί να μένουν ελεύθεροι.
0: Και από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Απόστολε Μαυράκη, ακούμε.
6: Ναι, καλησπέρα σας και πάλι από το Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, δέχτηκε γρήγορα 2 τρίποντα και ο Τζέλικο Μπράντοβιτς κάλεσε στα ούτε πρώτα 2 λεπτά time out. Τα είπε έντονο ύφος φυσικά στους παίκτες του. Έχει μπει με μια πιο βελτιωμένη εικόνα προφανώς ο Παναθηναϊκός. Εκεί σκοράρει ήδη 4 τρίποντα σε 7 προσπάθειες. Ωστόσο, ακόμα είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ με το 15-19, ο οποίος βγάζει ένα πάρα πολύ καλό και πληθωρικό πρόσωπο. Βρίσκει σκορ από πολλούς παίκτες. Με τον Τζέντι Όσμαν να έχει σκοράρει μόνο 2, με τον Νίκ Καλάθη 4, οι οποίοι μάλιστα αποθεώθηκαν και κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων. Ο Τζέλικο Πράντοβιτς συνεχίζει να δίνει σε έντονο ύφος οδηγίες στους παίκτες του. Έχει δοκιμάσει αρκετούς εκ στιγμής, ότι κάνει αρκετές αλλαγές στην βασική πεντάδα που ξεκίνησε με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουστέλε, Κέντινο, Μητόγλου. Αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο Μπράνκο Μπάντι, ο Λεσόρ, ο Χουάν Τζερνάν Γκόμες, ο Μπόγκα και ο Φρανσίσκο. Δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο επιθετικά ο Παναθηναϊκός, αλλά αμυντικά τουλάχιστον ακόμα στο ζωγραφιστό δεν το έχει βρει και έχει δεχθεί αρκετά καλάθια, ειδικά από διεισδύσεις των γκάρντ του ΠΑΟΚ.
0: Μένει στη γραμμή σου, Απόστολε Μαυράκη, μένει στη γραμμή σου για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θα συνδεθούμε, θα έρθουμε και σε πάλι σε λίγο σε σένα. Nottingham Forest Coventry, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό στο 0-0. Ημίχρονο Στουτγκάρδη, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. 58 λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Σαρδέλης, εξέλιξη, θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Άρης Ηρακλής.
7: 43 λεπτό, πάντα χωρίς σπόροι αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην δικιά του περιοχή, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Με τον Αθανασιάδη, με συγχωρείτε, έχει πάει για την εκτέλεση. Τώρα θα δω τη συνέχεια στο παιχνίδι, θα ψάξει να βρει τον Μάρκες, αλλά εκεί ο Φαβιάνο θα τον νικήσει κατά κράτος. Στην κεφαλιά για τον Ράσιτς, ο οποίος θα χάσει, και τώρα Ηρακλής με τον Μάρκες θα παίξει για τον Λόπεζ, ο οποίος θα γλιστρήσει και θα χάσει την μπάλα από τον Ρίσταρτς. Και τώρα Γκαρέ θα παίξει κάθετα για τον Μωρόν προς τα αριστερά. Μωρόν θα προσπαθήσει να αποφύγει τον Γούρο με φάουλ που θα την κάνει ο Πραξιτέλης Γούρος και θα την κρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα στο 44ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεζ είναι αυτός ο οποίος έχει δει ήδη την κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Και για την πλευρά του Άρη, ο Φόγκλα είναι αυτός ο οποίος επίσης έχει κίτρινιστεί. Τώρα το παιχνίδι έχουμε και πάλι μάτς με τον Ρίτσαρτ.
0: 0-0 πάντα στο Κλεάνθης Βικελίδης στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μιχάλη Φουστέρη, τι γίνεται?
5: Έχουμε συμπέσει ξανά με time out που έχει καλέσει ο Γιώργος.
0: Επίτηδες δεν σε βγάζω τώρα εκεί. Δεν ξέρεις.
5: Τους παίκτες. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά, σε πρώτη περίοδο, έχει επιδείξει μια αδικαιολόγηση.

0: προκειμένου να ξαναφέρουν πάλι το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ταβάρες 22-12 αυτοκρατορικό λέει up από τον ψηλό της Ρεάλ, που νομίζω ότι σε αυτά τα ύψη δεν έχει αντίπαλο. 22-12, 1-30 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός, παρότι είναι πολύ νωρίς φυσικά στο παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει άρδινα.
1: Αποτέλεσμα, σε παρακαλώ, πες μας από το τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
0: 22-12 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού, 1-20 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, Άρης Ηρακλής 0-0. Στο Telecom Center, Απόστολε Μαυράκη, τελείωσε η πρώτη περίοδος.
2: Ναι, ναι, έχει τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ είμαστε στο 19-21. Βρίσκεται μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάτησε πολύ καλά στο Γκλάσνορ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το εκμεταλλεύτηκε για να στήσει ένα μίνι προβάδισμα, το οποίο ο Παναθηναϊκός το απειλεί. Έχει τον Φρανσίσκο ως κορυφαίο με 8 πόντους. Έχει σκοράρει 2 τρίποντα ο νεοαποκτητής Γάλλος γκάρ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, από την άλλη, όπως είπα και προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στους αυτοματισμούς, κυρίως που βρίσκει στην επίθεση. Καταφέρει να βρίσκει αρκετά ελεύθερα σουτ και αρκετές ελεύθερες φάσεις, με τους πράσινους να έχουν θέμα στο να αμήνονται κυρίως μέσα στο ζωγραφιστό. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με τον Ζέλικο
1: Μπράδο. Σε λίγο θα έρθουμε και πάλι στο Telecom Center. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης για φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
3: Ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα πάντα έχουν μείνει στο 0 ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλης. Ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι και το 45ο λεπτό για την ακρίβεια, με πληθώρα ευκαιριών 16 συνολικά οι τελικές των παικτών του Άρη. Μόλις μία από αυτές στον στόχο. Κανένα γκολ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είναι ότι έκανε κάτι άσχημα στον τρόπο παιχνιδιού. Το μόνο πράγμα είναι ότι δεν βρήκε καλά τελειώματα στις στιγμές που χρειαζόταν. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Είναι ένα πολύ άγνωστο σχήμα αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος με το οποίο αγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον κύριο Ματσάρη. Δηλαδή, είδαμε αυτό που είδαμε τουλάχιστον εγώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ότι οι γραμμές ήταν μεταξύ τους ασύνδετες. Δεν υπήρχε πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των χαφ και των επιθετικών. Οι κινήσεις των επιθετικών δεν ήταν συντονισμένες με αυτές των χαφ και των αμυντικών, που θα δούσουν να βρουν μακρινές παλιές. Ένα από τους εθνικούς, τον Λόπες και τον Μάρκες, οι οποίοι πήραν και πολύ λίγο την μπάλα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αυτά.
1: Αυτά, ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. 0-0 το ημίχρονο, ο Άρης με τον Ηρακλή. Ημίχρονο στην Premier League, Nottingham Forest Coventry στο 0-0. Επιστρέφουμε στο. Πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστέρη, Ατρόμητος Κηφισιά, 61ο λεπτό, και εδώ έχουμε 0-0. Πριν από ένα λεπτό, ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ραμίρες, ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, Μιχάλη Φουστέρη, στον τελικό του Ολυμπιακού, τι έχουμε.
0: Τελευταίες στιγμές στην πρώτη περίοδο, προηγείται 22-15 η Ρεάλ και έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ένα μαρκάριστο σουτ που δεν θα το χάσει ο Κέκε. 24-15 είναι στο σύν 9 οι Μαδριλένοι. Οι Μαδριλένοι, οι οποίοι έχουν προηγηθεί στο παιχνίδι σταθερά και δεν έχουν χάσει αυτό το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Ο Ντόρσεϊ τώρα έχει την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6.75, μαρκάρεται από το Καμπάσο. Ο Ντόρσεϊ για τον Χόλ, η μπάλα για τον Βεζένκοφ, σουτ για 3. Μακρινό σουτ, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο. Και τώρα ο Σέρχιο Γιούλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, θα δώσει για τον Καμπάσο, σουτ για 3. Αστοχή ο Αργεντινός και τελειώνει η πρώτη περίοδος. 24-15 στο σύν 9 η Μαδριλένη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει την αμυνά του για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
1: Εντυπώσεις, παρακαλώ, από αυτό το πρώτο, την πρώτη περίοδο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει μουδιασμένα. Η Ρεάλ έχει καταφέρει, έχει βρει ελεύθερα σουτ, και πότε με τον Καμπάσο και πότε με τον Γιούλ έχει καταφέρει και έχει ευστοχήσει σε τρίποντα, τα οποία ουσιαστικά της έχουν δώσει τη διαφορά. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Γενικότερα όμως οι Ερυθρόλευκοι κινούνται σε ρηχά νερά και θα πρέπει, όπως είπαμε,

0: κυρίως να βελτιώσουν την άμυνά τους. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τους τονίσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πάρει εσπευμένος 2 time out στην πρώτη περίοδο, προκειμένου να συνεφέρει αμυντικά την ομάδα του, προκειμένου εκείνη να ξαναμπεί στο παιχνίδι με αξιώσεις, για να κατακτήσει, πρέπει να το πούμε αυτό, το πρώτο double στην ιστορία της. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θέλει να γευτεί τη χαρά και του Super Cup και να πάρει αυτό το double που ουσιαστικά θα είναι και ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι για τον τελικό της Super Cup στην Ευρωλίγκα. Γκολ για την Κηφισιά, ο Πόμπο 0-1. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1, 62ο λεπτό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Απόστολε Μαυράκη, συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να είναι πίσω στο σκορ. Σ' ακούμε.
2: Τώρα πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός με το 25-24. Αυτή τη φορά υπάρχει time out από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πήγε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχει το επιμέρους 6-3 ως τώρα, με τον Ισακ Πόγκα να μαζεύει το ένα επιθετικό ρεπάνω μετά το άλλο και να κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του ως τώρα μέσα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη παρουσιάζει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει κιόλας τι θα ακολουθήσει και φέτος στη στοίχημα JBL με τις μάχες κιόλας πέραν του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού αλλά και με τις θεσσαλονικές ομάδες.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Ανέβασμα του Πολυκράτη από αριστερά. Ο Πόμπο έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα το 1-0 για την Κηφισιά. Είμαστε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Ημίχρονος στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Γρήγορα να σας πω τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια στην Premier League. Είπαμε ημίχρονο Nottingham Forest Coventry 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Παρίσι, Στρασβούργο 2-1. Στην Γερμανία, ημίχρονο Στουτγκάρδη, Μπόρουσια Ντόρτμουντ στο 0-0. Στην Ισπανία, ημίχρονο Θέλτα Σαντάντερ 2-0. Στην Ιταλία, 63ο λεπτό, Ρώμα Ίντερ, πάντα 2-1 είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Στην παρέα μας, Ίντερ Βέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και συνεχίζουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μιχάλης Φουστέρης. Μιχάλης, ακούμε.
0: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με μια τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για διαμαρτυρία. Τη βολή εκτέλεσε ο Καμπάσο και ευστόχησε. Ήδη διαφορά έχει ανέβει σε διψήφια διαφορά, 25-15, 9-39 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έχει μπει ο Φουρνιέ στο παιχνίδι, ο Φουρνιέ ο οποίος παίρνει τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι. Ο Γάλλος δεν χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στον ημιτελικό με τη Φενέρ και να πούμε με την ευκαιρία ότι η Φενέρ Μπαχτσέ κατέκτησε την τρίτη θέση σε αυτό το Super Cup της Ευρωλίγκας, νίκησε πριν από λίγη ώρα 85-77 την Dubai BC, τη νέα ομάδα του WOCAP. Πρώτο σκόρερ για τους Τούρκους ήταν ο Χόρντον Τάκερ με 23 πόντους, για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 25-15 η Ρεάλ, ενώ ο Ολυμπιακός τώρα κλέβει την μπάλα. Έχει μπει και ο Μοντέρο. Μοντέρο και Φουρνιέ λοιπόν, τα δύο βαριά όπλα για τους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από μια οργιαστική χρονιά πέρυσι με τα χρώματα της Βαλένθια, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πήγε στο Final Four της Ευρωλίγκας και εξαργύρωσε αυτή του την τρομερή απόδοση με τη μεταγραφή στον πρωταθλητή Ευρώπη, στον Ολυμπιακό. Παραμένει το 25-15 με τους Ισπανούς σε ένα δύσκολο σουτ, πηδάει και ο Βεζένκοφ, τελικά ο Μοντέρο είναι εκείνος ο οποίος παίρνει την μπάλα για τον Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ κάνει το μπάσιμο, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ λοιπόν για τον Σάσα Βεζένκοφ, 25-19, και υπάρχει και μία βολή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει φουριόζος, έχει καταφέρει καταρχάς να μειώσει με τον Μοντέρο με μια ταχυδοεκτυλωργική ενέργεια. Ο Αμερικανός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, στέλνοντας την μπάλα με ένα ωραίο lay-up στο καλάθι της Ρεάλ. Και τώρα ο Βεζένκοφ είναι αυτός ο οποίος εκτελεί βολές. Τελικά το καλάθι δεν μέτρησε, έχει δύο βολές ο Ολυμπιακός. Τη μία την εκτελεί εύστοχα ο Βεζένκοφ, 25-18, και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Αν ευστοχήσει, ευστοχή πράγματι, είναι στο μείον 6 η διαφορά. Πέφτει 8:40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ενώ τώρα μπαίνει και ο NTI στη θέση του Βεζέγκοφ. Ξεκουράζει σιγά σιγά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα και τους αντικαθίστησαν.
1: Πες μας παρακαλώ πολύ αποτέλεσμα.
0: 25-19, 8:30 πριν από το τέλος του ημιχρόνου προηγείται η Ρεάλ.
1: Ο Παναθηναϊκός προηγείται 28-26 του ΠΑΟΚ. Θέλει 5 λεπτά να τελειώσει η δεύτερη περίοδος του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φόγκ.

0: Χρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Από την κέντρο αριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραγιατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: λεπτά μετά τις 8.30, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, πάντα μαζί μας Intervetten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός χάνει 31-24 από την Real Madrid στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 30, όχι, προηγείται ο ΠΑΟΚ τώρα 31-30. Στο ποδόσφαιρο, 73ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Στο ημίχρονο, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Ξεκινάμε με Telecom Center. Ο Απόστολος Μαυράκης είναι εκεί. Απόστολε, τι γίνεται, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι?
1: Τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι μπροστά με το 30-34. Μια πάρα πολύ πιστική εικόνα από την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, που έχει βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αμυντικά δεν του δίνει καθόλου φόρο. Έχει προσπαθήσει η ομάδα του Ζότ να απειλήσει από το λόγο, πώς δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί περιφερειακά κάπως να κάνει τη δουλειά. Με τρίποντα χτυπάει κατά βάση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενδεικτικό και τις πολύ καλές προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι και τα 5 επιθετικά rebound που έχει μαζέψει, που έχει καταφέρει να τα μετατρέψει και σε πόντους η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, με τον Μάρκους Φώστερ, έναν εκ των τριών πρώην παικτών του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στο δικέφαλο, να έχει 3 τρίποντα, έχει 9 πόντους και το τελευταίο τρίποντο έφερε και το δεύτερο time out του Μπράντοβιτς μετά από αυτό που πήρε τα πρώτα 2 λεπτά του μάτς.
0: Ωραία, πάμε, σε λίγο θα ξανάρθουμε στο Telecom Center. Τώρα, Μιχάλης Φουστέρης, τι γίνεται στον τελικό του Ολυμπιακού, Μιχάλη?
2: 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Real διατηρεί τη διαφορά των 9 πόντων, 33-24, και οι δύο προπονητές, και ο Μπαρτζόγας και ο Μαρτίνεθ, προχωρούν συνεχώς σε αλλαγές, φρεσκάροντας τα σχήματά τους. Η Real μέχρι τώρα είναι πιο σταθερή, ο Ολυμπιακός κάνει λάθη, δεν είναι και εύστοχος. Κάποια σου τριών ποντών που επιχείρησαν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο δεν έχουν βρει στόχο. Τώρα ο Γάλλος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει το χολ κάτω από το χαλάθι, NDI για 3. Αστοχή εκεί ο NDI, αλλά τελικά έχει λήξει ο χρόνος. Οι διαιτητές κάνουν νόημα ότι ο χρόνος έχει λήξει της επίθεσης του Ολυμπιακού, και η Real με το Μαλεντόν είναι έτοιμη για μια νέα επίθεση. 5-26 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 33-24.
0: Μένει στη γραμμή σου. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και με τα δύο μπάσκετ. Όμως τώρα μεταφερόμαστε στο Τωρίνο. Εκεί μας περιμένει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της εθνικής ομάδας βόλεϊ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ στους 16 της Ευρώπης παίζει αύριο με την Φιλανδία, με στόχο να είναι στα προημιτελικά. Coach, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η παίκτρια της Εθνικής των Γυναικών, όταν είχαν κερδίσει το η Γαλλία και είχαν πάει στις 16, μας είπε ότι ακολουθήσαμε το πλάνο, μπήκαμε μέσα και κάναμε το κομμάτι μας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Εθνική Βόλη των Ανδρών?
3: Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι κρίνουν ένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο το κομμάτι μας, έχει να κάνει και με τον αντίπαλο προφανώς. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλό momentum, η ομάδα έχει βρει ρυθμό μέσα από τις καλές εμφανίσεις, και αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση εν ώψη της δύσκολης αποστολής που έχουμε αύριο απέναντι στη Φιλανδία.
0: Στην φάση των ομίλων κάναμε 3 νίκες με Σλοβακία, Σλοβανία, Σουηδία, 2 ήττες με Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ευρώπης ή την Ιταλία, που ήμασταν καλοί σε γενικές γραμμές, και από την Τσεχία. Ικανοποίηση υπάρχει για αυτή την παρουσία στην πρώτη φάση, το πρώτο σκέλος?
3: Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την πρώτη φάση στους πρώτους 5 αγώνες, και παρόλο που τα πρώτα 2 παιχνίδια δεν ήρθαν έτσι όπως τα θέλαμε όσον αφορά το θετικό αποτέλεσμα, κρατήσαμε τις θετικές στιγμές απέναντι σε μια Τσεχία που, όπως έχουμε πει, πέρσι ήταν διεκδικήτρια στο παγκόσμιο όσον αφορά τα μετάλλια. Η Ιταλία είναι γνωστή υπερδύναμη όχι μόνο πέρσι, γενικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που γενικά μας άφησε μια επικρία είναι ότι παρόλο που ήμασταν καλοί, δεν πήραμε τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό το εξαργυρώσαμε, τις δύο καλές εμφανίσεις που κάναμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, εξαργυρώσαμε στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Σλοβενία, μια εξίσου υπερδύναμη στον χώρο του βόλεϊ. Και αυτό ήταν κάτι που, πέρα από τους βαθμούς που τόσο πολύ τους είχαμε ανάγκη, μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπούμε στα εναπομείνοντα 2 παιχνίδια και να τα κερδίσουμε με καθαρές νίκες και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Τι παραπάνω υπήρχε στην ομάδα όταν παίζει βράδυ Τρίτης κερδίζει τους Σλοβαίνους, μια πολύ μεγάλη ομάδα, τέταρτη νομίζω είναι στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και πάει την άλλη μέρα το απόγευμα στις 5 Ελλάδος, δηλαδή 4 Ιταλίας, να παίξει ένα καθοριστικό παιχνίδι με τη Σουηδία. Εντάξει, αυτό πρόβλημα πάντα είναι σε τέτοιες διοργανώσεις που είναι καπάκι τα παιχνίδια. Εκεί τι παραπάνω είχαμε και μπορούσαν τα παιδιά και βγάλανε τη θετική εικόνα?
3: Κοιτάξτε, ήμασταν προετοιμασμένοι για το πρόγραμμα. Αυτό ήταν εξ αρχής, το γνωρίζαμε. Προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα και νομίζω ότι τα παιδιά τα απεξέλθαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις, λίγο πολύ τα παιχνίδια είναι απανωτά. Απλά υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι παίζαμε πολύ αργά το μάτς με τους Σλοβαίνους και μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες κληθήκαμε όχι μόνο να παίξουμε το παιχνίδι, αλλά και να προπονηθούμε ενδιάμεσα. Τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και αφήσαμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι με τους Σλοβαίνους πίσω. Προετοιμαστήκαμε πνευματικά, γιατί ξέρετε, γενικά στον αθλητισμό και ειδικά στο βόλεϊ, η πνευματική προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Οπότε, οτιδήποτε και να συμβαίνει, είτε θετικό, αλλά κυρίως αρνητικό, πρέπει να το αφήνεις πίσω σου. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας που μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες καταρθώσανε και συγκεντρωθήκαμε, αποκτήσαμε τη διάβεια που έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι όπως με τους Σουηδούς.
0: Και πολύ σημαντικό να μην μένεις στο πανηγύρι της νίκης, γιατί όταν έχεις μπροστά σου άλλο παιχνίδι, είναι μεγάλη ιστορία αμέσως να γυρίζεις σελίδα.
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κλειδί στο σύγχρονο αθλητισμό. Και θα μιλήσω για το άθλημα το δικό μου, που όπως είπα και πριν, είναι παιχνίδι λαθών και δεν πρέπει να μένουμε στο τι έγινε χθες, στον προηγούμενο πόντο, γιατί οτιδήποτε σκέψη κάνει σκεφτόμενο στο παρελθόν ή την προηγούμενη φάση, αυτομάτως θα χάσει τον επόμενο ή και σε ρή πόντων, αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να καθαρίσει το μυαλό σου.
0: Σωστό. Τώρα, Φιλανδία μπροστά μας, αύριο 5 η ώρα, F2 είναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος βλέπει τα παιχνίδια αυτά και των γυναικών που φτάσανε στην οκτάδα και τα δικά σας. Πώς το προσεγγίζουμε τους Φιλανδούς?
3: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αισιοδοξία. Θα κατέβουμε να αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία έχοντας την ίδια ψυχολογία με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Και ξέρετε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, όλες οι ομάδες είναι δύσκολες. Έτσι και η Φιλανδία, μια ομάδα η οποία είναι ομάδα επίπεδου, τον τελευταίο χρόνο δείχνει να έχει ανωδική πορεία. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι τόσο σωματικά, κυρίως πνευματικά, για να μπούμε και να αντιμετωπίσουμε μια Φιλανδία παίζοντας ένα παιχνίδι όριμο, έξυπνο και επιθετικό τις στιγμές που πρέπει.
0: Πού θέλουμε να φτάσουμε?
3: Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Ονειρευόμαστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε υγιείς. Μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές αρχίσαμε την προετοιμασία μας 8 Μαΐου. Είμαστε η μοναδική εθνική ομάδα από τις ομάδες που βρίσκονται εδώ που έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις αυτό το καλοκαίρι: European League, Μεσογειακούς Αγώνες και τώρα το Ευρωπαϊκό. Όπως καταλαβαίνετε, η παρουσία μας εδώ και σε αυτή τη φάση από μόνη της είναι τεράστια επιτυχία. Αλλά αυτό που έχουμε πει και το βλέπω και στα μάτια των αθλητών, γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές που έχει αυτή η εθνική ομάδα, είναι ότι υπάρχει δίψα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να παλέψουμε για να διακριθούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα το πού θα μας οδηγήσει αυτό, θα το δούμε αύριο.
0: Μάλιστα. Από τις 8 Μαΐου μακριά από τα σπίτια σας και εσείς και οι παίκτες, έχετε μια ομάδα που είναι και κάποια νέα παιδιά, πολλοί και κάποιοι πιο έμπειροι. Είναι ένα μείγμα, έτσι δεν είναι η ομάδα αυτή?
3: Σωστά. Με τον ερχόμενο όμως.
0: Εντάξει, και εσύ προσωπικά που έχεις διατελέσει διακεκριμένος αθλητής, πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε καλοκαίρι να βασανίζεσαι, να πηγαίνεις, να κάνεις, να είσαι μακριά από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου, από τα σπίτια σου? Αξίζει, coach, όλη αυτή η ιστορία? Και πώς θα περνάς στους αθλητές? Γιατί εντάξει, εσύ μπορεί να το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου έτσι. Στους πιο πιτσιρικάδες, πώς το περνάς?
3: Δεν υπάρχει μέλος της εθνικής ομάδος, είτε είναι αθλητής, είτε είναι μέλος του staff, όπου να μην έχει το εσωτερικό κίνητρο για να βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό το κίνητρο των μελών της εθνικής ομάδας.
0: Ελάχιστα, τα χρήματα είναι ελάχιστα που παίρνουμε.
3: Δεν έχει καμία σημασία. Αγαπάμε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι τεράστια τιμή που μας έχουν επιλέξει να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Αυτό το νιώθουμε, το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις, κάτι το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει μόνο τη βιτρίνα, τον καθρέφτη. Αυτό που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο είναι ο καθημερινός μόχθος. Όπως είπαμε πολύ σωστά, από τις 8 Μαΐου είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι, ταξίδια, προπονήσεις, υποχρεώσεις. Και όσον αφορά τους δικούς μας ανθρώπους, προφανώς και αντιλαμβάνονται το πόσο πολύ αγαπάμε, το ότι ζούμε για το βόλεϊ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τόσο οι αθλητές όσο και εμείς. Και έχουμε τη στήριξή τους. Χωρίς τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων, ξέρετε, θα ήταν πολύ δύσκολο να λείπεις 3-3,5 μήνες από το σπίτι σου. Και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε και παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι επιλογή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Με μια κουβέντα, αύριο τι πρέπει να προσέξει η ομάδα?
3: Αυτό που θα πρέπει να διατηρήσουμε είναι η ηρεμία μας. Όταν έχουμε ηρεμία σαν ομάδα, μπορούμε να ακολουθήσουμε το πλάνο το αγωνιστικό και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται από την άλλη μεριά του φιλέ. Να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με διάβγεια, από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Και έχοντας υπομονή, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας δώσει άλλη μια τεράστια πρόκληση στην επόμενη φάση.
0: Coach, ευχαριστώ πολλά. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία για αύριο. Να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ, αύριο στις 5 παίζει με τη Φιλανδία για το νοκάουτ της φάσης των 16 με στόχο την είσοδο στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τώρα, ισοφάρισε ο Ατρόμητος 1-1 με την Κηφισιά με γκολ του Ματουσαμί στο 75ο λεπτό. Έχει αρχίσει το Άρης Ηρακλής δεύτερο ημίχρονο 0-0. Πρώτα όμως, Μιχάλης Φουστέρης. Τι γίνεται, Μιχάλη, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας?
2: 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Real Madrid της εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού με 39-30 με 9 πόντους διαφορά. Με τους Μαδριλίνους να έχουν κερδίσει και δύο βολές, η μία θα περάσει άστοχα χωρίς να πλήξει τον Ολυμπιακό. Έχουν δικαίωμα για ακόμα μία. Αν ευστοχήσουν, όχι θα ευστοχήσουν, 40-30, σε διψήφιο αριθμό διαμορφώνεται. Η Real, η οποία έχει καταφέρει και έχει εκμεταλλευτεί τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, έχει βρει σουτ τα οποία έχει ευστοχήσει. Ο Ολυμπιακός είναι νευρικός από την αρχή του αγώνα, έχει κάποιες εκλάμψεις καλού μπάσκετ, όπως τώρα όπου Φουρνιέ σε μια προσωπική προσπάθεια θα πετύχει καλά, θα κερδίσει και φάουλ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος ξεπέρασε τον Καμπάσο και έστειλε την μπάλα με ωραίο lay-up στο καλάθι των Μαδριλένων και στο μεταξύ κερδίσει και μια βολή.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη βολή. 51 λεπτό. Nottingham Forest Coventry 0-1. Στη Γερμανία 58 λεπτό. Πάντα Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Απόστολος Μαυράκης, Telecom Center Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τελείωσε το ημίχρονο. Απόστολε.
4: 43-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ καλό κλείσιμο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λευτέρη Ματζούκα να δίνει το σύνθημα, ο οποίος είναι σταθερά καλός, το είπαμε και προηγουμένως από τότε που επέστρεψε στους πράσινους. Δύο σερί τρίποντα, πέρασε μπροστά με το 38-36 ο Παναθηναϊκός. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είναι ο κορυφαίος με 13 πόντους, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με γκολ φάουλ τα τελευταία δευτερόλεπτα και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με μικρό μεν προβάδισμα, αλλά πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε το πρώτο δεκάλεπτο. Μάλιστα, οι πράσινοι έχουν και 8 στα 14 τρίποντα, ένα τρομερό ποσοστό, κοντά στο 60%, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν συνέχισε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι δεν πήκε τόσο καλά το δεύτερο.
0: Απόστολε, σε λίγο θα είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο που παρουσιάζεται πολύ μεγάλο, ενδιαφέρον. Η Κηφισιά με πέναλτι του Πόμπο κάνει το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Μόνο αποτέλεσμα, Κώστα Σαρδέλη, το αποτέλεσμα και λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφήμιση, σε κάτι που μας ενδιαφέρει, από το Κλειάνθης Βικελίδης. Τι γίνεται εκεί?
5: 55 λεπτό στο Κλειάνθης Βικελίδης και τα κουλούρια παραμένουν στο φωτεινό πίνακα, Δημήτρη. Μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου χρόνου ο Άρης έχει κάνει δύο τελικές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. Η πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν μια του Πορό στο 47ο λεπτό, που το σουτ του Ισπανού σέντερφορ ήταν αρκετά άστοχο, πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστέτο Αθανασιάδη. Τώρα μια επίθεση για τον Άρη από τα δεξιά με τον Καρέ, ο οποίος θα πατήσει περιοχή προς ποιής, θα πέσει κάτω τίποτα, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Βεργέτης, και τώρα μια κόντρα για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα με στόχο τον Μαρκέζ. Η μπάλα όμως θα κρυφθεί πάρα πολύ καλά από τον Σούταλ, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για τον Βέλιο.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε. Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Και πάντα η εκπομπή Real Sports με Ιτερ Βέτεν Λεύ Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Πρώτα θα μεταφερθούμε στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού σας πω 86 λεπτό. Ρώμα Ίντερ 2-2. Μιχάλη, τι γίνεται στο μπάσκετ του Ολυμπιακού?
9: Είμαστε στο 42-35, έχει μειώσει ο Ολυμπιακός 1-27 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Από άστοχες προσπάθειες της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σκληρύνει την άμυνά του, έχει σφίξει την άμυνά του και αυτό έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Τώρα μάλιστα κερδίζει και φάουλ, το οποίο σημαίνει δύο βολές, αφού και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πέντε. Η Ρεάλ, η οποία μετά το προβάδισμά της με 9 και 10 πόντους κάπου χαλάρωσε, δεν θα μπαίνουν και όλα τα σούτ το βράδυ, όλο το βράδυ, με τον Ολυμπιακό παράλληλα να ανεβάζει τις αμυντικές του επιδόσεις και να έχει μειώσει τη διαφορά και να μπορεί τώρα να είναι σε θέση να τη μειώσει κι άλλο αν ευστοχήσει σε δύο βολές. Όλα αυτά είναι και 18 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 42-35. Ο Μοντέρο είναι έτοιμος για τις δύο βολές, εκτελεί την πρώτη, είναι εύστοχο, 42-36, στο μείον 6 Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή προκειμένου να ρίξει τη διαφορά στους 5, που θα είναι από τις μικρότερες διαφορές σήμερα των δύο ομάδων. Είχε φτάσει και στους 11 και στους 12 πόντους διαφορά η Ρεάλ, όμως ο Ολυμπιακός έχει κατορθώσει και την έχει ρίξει. Θα ευστοχήσει ξανά ο Μοντέρο, 42-37, και πάμε για τις τελευταίες επιθέσεις των ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ είναι...
0: Πριν συνεχίσουμε από το τελικό του Ολυμπιακού, αν παραμένει το 0-0, να μας πει ο Κώστας Σαρδέλης από την Θεσσαλονίκη. Κώστα.
10: 21 το λεπτό παραμένει χωρίς τώρα ένα μέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Και τώρα ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής θα το εκτελέσει. Ο Σόρι από τα αριστερά, όπως επίσης τον κυρίως, θα βγει ο Βέλιο και θα απομακρύνει και εκεί διεκδικεί την μπάλα ο Ρίτσαρντς, ο οποίος θα απομακρύνει. Αλλά σε χώρο που βρίσκονται παίκτες του Ηρακλή και τώρα ο Λόπεθ.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
9: 44-39. Ο Ολυμπιακός πάλι κλέβει την μπάλα. Συνθήκες ευνηδιασμού. Καλάθια από τον Ενδιάεκ. Δύο τελευταία καλάθια του Ενδιάεκ. 44-41 στο μείον 3. Και ο Πέδρο Μαρτίνεθ καλεί αυτός με τη σειρά του Άρον Άρον, βλέποντας τους Ερυθρόλευκους να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Λιγότερο από ένα λεπτό για να λήξει το ημίχρονο. 44-41. Έχουμε time out που έχει ζητήσει ο προπονητής της Ρεάλ.
0: Να εκμεταλλευτώ το time out να πω ότι είναι 6 λεπτά η καθυστερήση στο Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Πριν από λίγο πέρασε τον Πέτκοφ αφού αντί του Μπόμπο ο Λεσόρ που είναι ο MVP της αναμέτρησης και παίζει με 3 στόπερ στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι. Θυμίζω ότι ο Μπόμπο με πέναλτι είχε πάρει την, έκανε το γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς. Μέσω VAR δόθηκε η φάση του πέναλτι. Ο Σαγκόλ είχε πέσει στην περιοχή, φιλοξενούμενοι διαμαρτύρθηκαν για πέναλτι, ο Σαγκάλ συγγνώμη, και μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστα Σαρδέλη.
10: Πάντα στο 0-0, 61 λεπτό. Άρης Ηρακλής, τώρα μια κατοχή για τον Άρη με τον Λορέν Μωρόν στη μεσαία γραμμή, να κρατάει την μπάλα και να μεταφέρει από τον άξονα στο δεξί άκρο. Φατιγκά θα συνδυαστεί με τον Καρέ, αυτός ξανά για τον Φατιγκά, η δυνατότητα.

0: στο 5ο λεπτό. Άρης Ηρακλής 0-0. Δημήτρη, σε ένα μάτσο που τώρα στο δεύτερο ημίχρονο ο φιλοξενούμενος Ηρακλής έχει αρχίσει να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι στον κλάν της Βικελίδης, στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω ημίχρονο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-41 στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο, στο παιχνίδι που γίνεται στο Αμπουντάμπι. Έλα, Μιχάλη.
2: Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 44-41 προηγείται η Ρεάλ που έχει και την κατοχή της μπάλας. Έχει όμως 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση, που σημαίνει ότι θα μείνουν περίπου 5 και για τον Ολυμπιακό, εφόσον οι Μαδριλένοι την εξαντλήσουν. Τώρα σε ένα σούτ της απελπισίας, είναι μέσα όμως. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, 47-41, είναι ένα σούτ που προκαλεί και την οργή, την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζόκα, που προφανώς είχε ζητήσει καλύτερη άμυνα στο σούτ των Μαδριλένων. Εκεί παρά την άμυνα θα ευστοχήσουν, 47-41, και μένουν 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη του ημιχρόνου. Είδαμε λοιπόν αυτό το σουτ εκτός ισορροπίας, ένα δύσκολο σουτ για την Ρεάλ που όμως βρήκε στόχο, και ποιος είδε τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν τον φοβήθηκε. Ένα time out για να δώσει τις τελευταίες οδηγίες, αυτή την τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό, 4 και 8 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 47-41. Αν μπορούμε να συμπυκνώσουμε τα όσα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Είναι το διάστημα στο οποίο η Ρεάλ παίρνει διαφορά με εύστοχα σουτ 3 πόντων, καλύτερες επιλογές από τον αντίπαλό της και χειρότερη άμυνα από τον Ολυμπιακό, να συμπληρώσουμε. Όμως ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε την αυτοκυριαρχία του, τα πατήματά του, τα σουτ, τα εύστοχα και βεβαίως κλήρινε την άμυνά του, κατάφερε και έφτασε τη Ρεάλ σε απόσταση αναπνοής. Ήρθε όμως τώρα αυτό το σουτ 3 πόντων, το οποίο έχει διαμορφώσει τη διαφορά στο συν 6 για τους Μαδριλένους, 47-41. Και για να δούμε τι μπορεί να πετύχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα κάτι λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα πριν οι διαιτητές στείλουν τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ζόζεφ, τελευταία επίθεση, τρέχει ο Αμερικανός για να κάνει ένα σουτ, κάνει τον πάσιμο, πολύ ωραία προσπάθεια, κατάφερε και βρήκε στόχο Κόρεϊ Ζόζεφ, που απέχει για όποιον βρήκε μπροστά του. 47-43 ήταν την ώρα που κοκκίνιζε ο φωτεινός πίνακας, το καλάθι είναι εμπρόθεσμο και ο Ολυμπιακός μειώνει στο μείον 4, 47-43, σε μία από τις μικρότερες διαφορές που έχει καταφέρει να αποσπάσει αυτό το παιχνίδι. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο double της ευρωπαϊκής του ιστορίας απέναντι στην ομάδα την οποία νίκησε, θυμίζουμε, στον τελικό της Ευρωλίγκας πριν από μερικούς μήνες. Δημήτρη.
1: Μιχάλη, σε λίγο και πάλι μαζί. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων στην Ιταλία. Ρώμα Ίντερ 2-2. 64ο λεπτό Θέλτα Σαταντέρ 2-0. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, πάμε για φινάλε. Ατρόμητος και Φυσιά παραμένει το 1-2. Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 68ο λεπτό 0-0. Στην Αγγλία Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-1. Κώστα Σαρδέλη, έλα Κώστα.
0: Έχουμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα του Άρη, με τον Εκπουαμέ να περνάει στη θέση του Λορέν Μωρόν, τον Γένσεν στη θέση του Όγκλα και τον Μανού Γκαρσία στη θέση του Καρέ. Φρεσκάρει έτσι λοιπόν την επίθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει τις ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει τον γκολ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. 65ο λεπτό στο κλεάν της Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, χωρίς σκορ μέχρι στιγμή η αναμέτρηση εδώ στο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα κατοχή για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα του Σόρια, εκεί όπου βρίσκεται ο Σούταλο, θα παίξει με το κεφάλι για τον Ρίτσαρτ, αυτός για τον Γένσεν και πίσω στον Σούταλο. Σούταλο θα γυρίσει για τον Βέλιο. Βέλιο κρατάει την μπάλα στα δεξιά για τον Σαντιγκά τώρα, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, είναι και ο Γένσεν για βοήθεια, θα πείσει τώρα και τον συμπαίκτη του και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Φαπιάνο. Φαπιάνο κρατάει την μπάλα, θα ανέβει προς τη μεσαία γραμμή, θα παίξει τον άξονα για τον Ράσιτς, αυτός δεν είχε χώρο για να κινηθεί προς την επίθεση, θα γυρίσει

0: πίσω για τον Σούταλο και από εκεί στο Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία θα κάνει μια διαγώνια μπαλιά, η οποία θα καταλήξει πλάγιο για τον Ηρακλή το 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα το πλάγιο το οποίο έχει πάει να εκτελέσει για τον Ηρακλή
1: ο Άρης έχει κάποιες στιγμές καλές, αλλά δεν έχει βγάλει, ρε παιδί μου, τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής για να μπορεί να πεις ότι πάμε να πάρουμε το παιχνίδι.
0: Είχε νωρίτερα, είχε στο 23ο λεπτό, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γκάρε.
1: Μόνο αυτή ήταν μέχρι στιγμής.
0: Από την αιτία του Αθανασιάδη, αλλά έκανε ένα έξτρα κοντρόλ το οποίο δεν υπήρχε λόγος για να κάνει σε εκείνο το σημείο το παραπάνω κοντρόλ και δεν έκανε μόνο, έκανε και δεύτερο. Το πρόλαβαν επέκτης του Ηρακλή σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να εκτελέσεις με τη μία, ειδικά σε ένα μάτς το οποίο ψάχνεις το γκολ απεγνωσμένα για να σε βάλει σε θέση οδικού, και σε ένα μάτς το οποίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού δικαιούσε να έχεις πετύχει και ένα γκολ. Γιατί κατά ψέματα ο Άρης με βάση την εικόνα που έχει στο παιχνίδι και με τις ευκαιρίες θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βάλει και ένα για δύο.
1: Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Κηφισιά. 2-1 κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. 63ο λεπτό Πόμπο. 85ο λεπτό Πόμπο.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 90 και 2.
1: Κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.realnews. Η αληθινή εφημερίδα.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Έχουμε δράσει με τελικό Super Cup Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός χάνει 47-43 στο ημίχρονο από τη Real Madrid. Δράση με μπάσκετ πάλι στο Telecom Center, ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και τελείωσε το παιχνίδι στο Περιστέρι. Είπαμε Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. 0-0 είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης με τον Ηρακλή. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από τα γήπεδα από το Telecom Center. Απόστολε Μαυράκη, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά με ένα τρίποδο του Γιαπουσέλε και ένα τρίποδο του Μπάτιο. Έκανε το 49-41 και ανάγκασε τον Αντρέα Τριγκέρι, όπως έκανε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ζότς, να πάρει πολύ γρήγορα τα timeout, πιο γρήγορα αυτή τη φορά, στο 1-20. Μάλιστα, πριν λίγο ενημερωθήκαμε κιόλας ότι είναι πάνω από 15.000 ο κόσμος σήμερα στο γήπεδο για τον τελικό τώρα αυτό ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να μην είναι εύστοχος να χάνει κι άλλο ένα τρίποδο τώρα και τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πολύ πολύ καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Κώστα Σαρδέλη, 0-0 ακόμα, τα κουλούρια καλά κρατάνε.
3: Έτσι είναι, Δημήτρη, τώρα έχουμε και αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Κράιν θα μπει στην θέση του Βασίλη Σουρλή στο 23ο λεπτό. Άρης Ηρακλής 0-0 τώρα. Οι παιδούς να έχουν την εκατοχή με τον Ρίτσαρντ να χάνει.
1: 3-0 η Θέλτα, 73ο λεπτό. Θέλτα Σαταντέρ είναι 3-0 το παιχνίδι. 0-0 είπαμε και εκεί 73ο λεπτό είμαστε στο Κλάνς Βικελίδης, Κώστα Σαρδέλη. Σ' ακούμε.
3: Ναι, έλα Δημήτρη.
1: Σ' ακούμε, σ' ακούμε, Κώστα.
3: Είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή μόλις στο 74ο λεπτό, μια σέντρα από τα αριστερά του Νιζέτ μέσα στην μεγάλη περιοχή, στο ύψος της μικρής περιοχής για την ακρίβεια, και ο Μάρκες για πολύ λίγο δεν βρήκε την μπάλα να τη σπρώξει στην ανυπεράσπιστη εστία του Βέλιο. Ίσως αυτή να ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς. Γενικά δεν νομίζω ότι είχε και ο Πάρης για τόσο καθαρή ευκαιρία αυτά τα 74 λεπτά παιχνιδιού που έχουν επεχθεί μέχρι στιγμή στο κλεάν της Βικελίδης. Τώρα ένα πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει οι κυπεδούχοι από τα δεξιά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Φατικά, ο οποίος είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σήμερα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα κάνει κι άλλη αλλαγή, θα βγάλει έξω τον Γιαννιώτα και θα περάσει στη θέση του ο Μιγγέλ Αλφαρέλα με το νούμερο 19. Ο Μιγγέλ Αλφαρέλα είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Γιαννιώτο στο 75ο λεπτό, πάντα χωρίς σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο από τον Φατιγκά για τον Καντεβέρε, εκεί θα χαθεί η μπάλα με τον Κράιτς να κερδίζει, θα γυρίσει πίσω για τον Νανού, αυτό σε ένα γέμισμα με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο out υπέρ του Άρη. Και τώρα ο Σούταλο απλώς το παιχνίδι για τον Ρίτσαρντς προς τα αριστερά, που θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Θα παίξει στον άξονα για τον Γένσεν. Γένσεν λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, θα κρατήσει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω για τον Σούταλο. Αυτός θα ανέβει, κρατάει ο Σούταλο την μπάλα, θα παίξει δίπλα του για τον Ρίτσαρντς και αυτός ξανά πίσω για τον Γένσεν, που έχει γυρίσει σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Ο Γένσεν τώρα η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Φέλιο και αυτός θα γεμίσει εκεί που είναι ο Καντεβέρε. Δεν θα καταφέρει όμως να πάρει την κεφαλιά, αλλά η κατοχή θα παραμένει για τον Άρη με τον Ράσιτ να κρατάει, να ελέγχει υπό την πίεση του Κράιν, ο οποίος θα πάρει εκεί στριχτή φάουλ νωρίτερα του Κράιν πάνω στον Γένσεν. Στο 26ο λεπτό έχει πάει από πάνω και ο Ράσιτ να του ζητήσει το λόγο, καθώς θεώρησε ότι ήταν αρκετά εύκολο το πέσιμο του παίκτη του Ηρακλή. Και τώρα οι παρατηρήσεις από τον κύριο Περιγέτη για την προηγούμενη φάση. Τώρα ετοιμάζεται ο Γένσεν να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. 76ο λεπτό στο κλάδο της Βικελίδης, πάντα χωρίς σκορ, αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Σούταλο τώρα για τους γηπεδούχους. Κρατάει την μπάλα, θα ψάξει με μια πολύ ωραία παλιά τον Αλφαρέλα, αλλά θα κοπεί η παλιά του από τον Σουρλή. Κατοχή παραμένει για τον Άρη. Με τον Ράς θα κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω για τον Φαβιάνο. Θα πιάνω ψάχνω να βρει κάθε μακρινή λίστα. Θα παίξει τον Άτσο για τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία θα κατεβάσει, κρατάει την μπάλα. Θα βρει κάποιο στίγμα να απλώσει το παιχνίδι και θα το κάνει. Θα παίξει στα δεξιά για τον Φατιγκά. Φατιγκά στα δεξιά για αυτού για τον Αλφαρέλα, ο οποίο θα χάσει την μπάλα από τον Στουρλή. Στην έχει θα παίξει για τον Ανού, αυτού για τον, Νιζέτ. Κρατάει ο Νιζέτ, απλώς στα δεξιά για τον Λόπες και αυτός ακόμα πιο δεξιά για τον Εσόρια που έχει μέτρα, αλλά θα τον προλάβει ο Ρίτσαρντς με ένα εξαιρετικό τάκι, θα απομακρύνει την μπάλα εκεί που είναι ο Γούρος, ελέγχει την κατοχή, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα ο Σάιτς που κατεβαίνει το συγκίνημα της φάσης και έτσι λοιπόν η μπάλα παραμένει σωστά για την ομάδα του Ηράκλειου, ο οποίος τώρα επιτίθεται με τον Γούρο από τα δεξιά για τον Σόρια. Αυτός με τη μία θέλει να παίξει, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Η κατοχή ξανά για τον Άρη. Κατεβέρε θα παίξει κάθε για τον Κουαμέ, ο οποίος απέστα κοιτήσει το φάουλ, αλλά δεν θα πάρει κάτι από το μαργάρισμα του Πραξιτέλη. Βούρος Φίκο, του λέει ο Βεργέτης. Και τώρα σόρια για τον Ηρακλή, μια διαγώνια παλιά με στόχο ποιον τον κανένα, με την μπάλα να καταλήγει στην μεγάλη περιοχή του Βέλιο. Έχει κατοχή ξανά για τους γηπεδούχους στο 78 λεπτό στο Κλάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Τώρα ο Βέλιος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα μακρινό βολέ που θα ψάξει να βρει τον Κατεβέρε. Που την πίεση του Σουρλή, ο Κατεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Ράστε δεύτερο χρόνο για τον Μανού Γκαρσία. Παίρνει την μπάλα, θέλει να πατήσει μεγάλη περιοχή. Αλλά ήρθε από πίσω Σόρια και τον έκοψε και παραχώρησε συνέχεια κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι κυτρινόμαυροι. Με τον Μανού Γκαρσία να είναι αυτός ο οποίος το ίδιο θα πάει να το εκτελέσει. Αυτό το κόρνερ στο 21ο λεπτό. Άλλη μια προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ντέρμπι έπειτα από 22 τελικές που έχουν μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Δύο από αυτές μόλις έχουν καταλήξει τον στόχο. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Περιέτη. Και κατά μακαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή και συγκεκριμένα στον Πραξιτέλη Βούρο. Τώρα θα δώσει το σύστημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. 21ο λεπτό, Μανού Γκαρσία έχει πάρει τα λίγα μέτρα φορά που χρειάζεται. Θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, θα πηδήξει για την κεφαλιά Κουαμέ. Δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα, η οποία παραμένει ζωντανή στα πόδια του Αλφαρέλα, ο οποίος θα χάσει και έτσι λοιπόν θα παραχωρήσει το out. Ελεύθερο λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή και θα λήξει με αυτόν τον τρόπο άλλη μια επίθεση για τον Άρη. Το 20 λεπτό πάντα χωρίς σκόρια αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ Κουαμέ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και έχει κάνει νόημα ο κύριος Περιγέτης να πει μέσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Άρη για να εξετάσουν να δουν περαιτέρω ότι άμα έχει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα που άμα ή άμα είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει, ενώ ο κύριος
1: αφήνουμε και λίγο Θεσσαλονίκη, μεταφερόμαστε στο Μιχάλη Φουστέρη. Έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούμε Μιχάλη.
4: Με τον Ολυμπιακό, με το πόδι πατημένο στον γκάζι να μπαίνει πολύ δυνατά και μέσα σε ένα λεπτό, χάρη σε ένα 5-0, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με ένα τρίποντο του Βεζένκοφ και ένα δίποντο του Ward μετά από κλέψιμο της μπάρας, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 48-47. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε πει στις δηλώσεις στο ημίχρονο ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας απέναντι στους Ισπανούς και αυτό ακριβώς φαίνεται. Ότι έχει περάσει τους παίκτες του, οι οποίοι μπήκαν θαρείς με το μάτι να γυαλίζει στο παρκέ και έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να προηγούνται με χάρη σε ένα 6-0. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχουν κερδίσει δύο βολές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζόζεφ ευτοχή στην πρώτη και αν ευτοχή και στη δεύτερη, ο Ολυμπιακός πράγματι θα περάσει στο συν 3, 50-47, 9 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, χάρη σε αυτό το 7-0 του Ολυμπιακού σε ένα λεπτό. Οι Ισπανοί τώρα εκτελούν ένα τρίποντο και θα ευστοχίζουν και είναι η πρώτη τους πόντι χάρη σε αυτό το τρίποντο του ΝΤΕΚ. 50-50 το παιχνίδι, όλα προμηνύουν ένα αγωνιώδες παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα μας κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει φανεί σε αυτές τις πρώτες στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου ότι έχει αφυπνιστεί, ότι έχει μπει πολύ πιο δυνατά από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ από την άλλη, μαχάρισε αυτό το τρίποντο του Ντεκ, έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ντόρσεϊ τώρα έχει την μπάλα, σουτάρει, αστοχή, θα πάρει το rebound ο Τάρες που ήταν σε καλή θέση και τώρα ο Καμπάσο οργανώνει την επίθεση για τους Μαδριλένους. Ο Αργεντινός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπέκτη για το Ντεκ, σουτ για τρεις, νέο τρίποντο από το Ντεκ, 2-2. Για τον παίκτη της Real που φτάνει στους 8-53-50, προηγούνται οι Μαδριλένοι 8-10 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ για 3. Ο Ντόρσεϊ ευστοχή με τη σειρά του 53-53. Σας έχουμε προειδεάσει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ σκληρό και πράγματι οι δύο ομάδες δείχνουν αποφασισμένες να το κατακτήσουν. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ στο οποίο έχουν κερδίσει οι Μαδριλένοι, ο Ταβάρες, το έχει κερδίσει ο Κόνι Μακιντάιρ.
1: Για λίγο στο Telecom Center των Ολυμπιακών των Καταστάσεων, τρίτη περίοδος εξέλιξη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και εκεί γίνεται ένα πολύ σταρπαστικό παιχνίδι. Απόστολε Μαυράκη, ακούμε.
5: Αποδείξει και θαυματουργό αυτό το time out που πήρε ο coach Τρινκέρι μετά τα δύο γρήγορα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Καθώς ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα πολύ καλό σερί με τον Κάιρ Αλεξάνδερ να δίνει το σύνθημα και τον Τζέντι Όσμαν με δύο σερί τρίποντα να ξαναβάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ με το 51-57. Ο Ζότ αντίστοιχα κάλεσε και εκείνο ένα time out έπειτα και τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει μια καλύτερη εικόνα αμυντικά με τον Μπράνκο Μπάντιο και τον Ματίας Λεσόρ τώρα να μειώνουν στο 55-57. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να μην αφήνει καθόλου το Παναθηναϊκό να χτίσει κάποιο προβάδισμα και να παραμένει μπροστά. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δίνει και μια πολύ καλή μάχη απέναντι σε πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες ώστε να σφίξει την άμυνά του, η οποία στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή εν αντιθέσει με σήμερα.
1: Μάλιστα, αφήνουμε το Ολυμπιακό Στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Κώστα Σαρδέλη, έχουμε κάτι ενδιαφέρον από εκεί πριν πάμε και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη?
6: 84ο λεπτό και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γυραιού, με τον Σόρια να έχει πάει στην εκτέλεση. Νωρίτερα έχει κερδίσει κι άλλο κόρνερ από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής, με τον Βέλιο να κάνει πολύ κακή απομάκρυνση και να στέλνει την μπάλα εκ νέου σε κόρνερ. Παραμένει το 0-0. Τώρα ο Σόρια θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει με το κεφάλαιο Κουαμέ, παραμένει ζωντανή η μπάλα. Ο Νιζέτε να σου την μπάλα πάλι θα κοντράρει νέο κόρνερ. Τρίτο σερί κόρνερ λοιπόν για τον Ηρακλή στο 24ο λεπτό, που έχει το αποτέλεσμα να ανάψει κόκκινο συναγερμό για την άμυνα του Άρη και μπροστά από τα καρέ του Βέλιο, με πέντε παίκτες του Άρη να βρίσκονται λίγο πιο μπροστά από την αιστεία. Τώρα έχει πάει ξανά ο Θόρια για να...
1: Δεν μέτρησε στο 90 γκολ της Nottingham Forest μέσω VAR. Παραμένει Nottingham Forest Coventry 0-1. Θυμίζω, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Μας λες τι έγινε στο corner για να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
6: Εκτελέστηκε το corner, δεν είχαμε κάποια τελική προσπάθεια. Κόπηκαν οι παίκτες του Ηρακλή από την αμυντική προσπάθεια των παίκτων του Άρη. Τώρα ένα πλάγιο για τον Ηρακλή.
1: 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή. Δύο λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 57-53. Τώρα ο Παναθηναϊκός με τρίποντο κάνει το 58-57 μπροστά. Ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ θέλει 2 και 15 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μιχάλη Φουστέρη, στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
4: Ο Ολυμπιακός μια υπέροχη φάση τώρα με ένα κάρφωμα του Word 59-56 το συν 3. Ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του οποίου έχουν πάρει φωτιά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εγκαταλείποντας την υποτονική εμφάνιση των πρώτων λεπτών, και τώρα και πάλι ο NDI θα καρφώσει την μπάλα. Ο Χόλ είναι αυτός ο οποίος καρφώνει 61-56 στο συν 5. Ο Ολυμπιακός, ο Γουόρντ έβγαλε την assist στο Χόλ και αυτός στην αγαπημένη του κίνηση κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι της Ρεάλ στο συν 5. Ο Ολυμπιακός 8 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 61-56 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, που είναι αποφασισμένοι, όπως έχουμε πει, για το πρώτο ντάμπλ της ευρωπαϊκής ιστορίας τους.
1: Έχει time out, ναι. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλα. Κώστα.
6: Το 26ο λεπτό στο κλειάν της Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Η κατοχή τώρα για τους φιλοξενούμενους, με τον Αθανασιάδη να γεμίζει σε ένα χώρο που
3: Θέλει να βρει τον Λόπεθ αυτό με τον Φαμπιάνο. Λόπεθ θα κατεβάσει, αλλά θα χαθεί συνέχεια η μπάλα. Και τώρα η Γένστεν θα παίξει για τον Κουαμέ. Κουαμέ κρατάει, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και θα χαθεί μια ευκαιρία για αντεπίθεση. Ράσιτ θα πάει σε τέτοια επίθεση τώρα ο Άρης. Ράσιτ θα κάνει πολύ κακή πάσα. Αλλά ήταν κακό και το διώξιμο που έκανε ο Γούρος με μηδενική ψυχραιμία σε εκείνο το σημείο, χωρίς καθόλου πίεση. Και η μπάλα ξανά για τον Άρη με τον Ράσιτ να κρατάει να παίζει στα δεξιά για τον

0: χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, τώρα Μάνου Γκαρσία.
1: Ένα λεπτό για να τελειώσει την τρίτη περίοδο. Στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός προηγείται 60-58 του ΠΑΟΚ και να εκτελεστεί το κόρνερ Κώστα Σαρδέλη και μετά θα πάμε στο Μιχάλη.
0: Το κόρνερ απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή σε δεύτερο χρόνο, απομακρύνει ο Μάργκες. Κακό το διώξιμο του, πολύ κακό διώξιμο εκεί από το center forward του Ηρακλή. Νέο κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, πάλι από την ίδια πλευρά, από τα δεξιά, όπως επίτηθονται οι κυπεδούχοι, με τον Μανού Γκαρσία να πηγαίνει και πάλι να το εκτελέσει το 28 λεπτό. Η αγωνία κορυφώνεται εδώ στο κλεάν της Βικελίδης. Κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Βεργέτη εκεί στον Μυρβισέντο, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Καντεβέρε, ο οποίος αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις από το παιχνίδι. Τώρα ο Μανού Γκαρσία περιμένει να δώσει το σύνθημα ο κύριος Βεργέτης. Θα σταματήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πάλι παρατηρήσει και για τα μαρκαρίσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα εκτελεστεί κανονικά το κόρνερ από το Μανού Γκαρσία. Δέντρα ψηλά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, κεφαλιά out από τον Κουαμέ, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι της θέσης του Αθανασιάδη. Στο 81ο λεπτό πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την συμπλήρωση των 90 και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι και τα λεπτά του καθυστερήσεων που θα δώσει ο τέταρτος.
1: 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα μας πεις καθυστερήσεις σε λίγο. Θα πάμε στον Παναγιώτη Μαυράκη γιατί τελειώνει το παιχνίδι για τον τρίτη περίοδο. Όμως πρώτα στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, σκορ παρακαλώ από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
2: 5 και 25 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 61-58.
1: Και θα επιστρέψουμε σε λίγο τώρα στο Telecom Center ο Παναγιώτης Μαυράκης. Παναγιώτη.
3: Αποστόλης.
1: Αποστόλης, συγγνώμη. Πω.
3: Όχι, δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με το 61-60. Παρ' όλα αυτά, ψυχοραγεί. Ο ΠΑΟΚ το έχει βάλει πάρα πολύ. Ζόρι είναι πολύ, πολύ καλό αμυντικά. Πολύ καλή αμυντικά η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη και κάθε φορά που οι πράσινοι έχουν πάει να περάσουν μπροστά έχει την απάντηση ο δικέφαλος και είτε αυτή είναι με τον Όσμαν, είτε αυτή είναι με τον Φώστερ, είτε με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ προηγουμένως, καταφέρνει ο ΠΑΟΚ και επιστρέφει ακόμα και με το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι είναι ένα μάτς διαφήμιση, είναι φυσικά και του πολύ συγκινητικού σκοπού, του πολύ συγκινητικού μηνύματος που περνάει για το όλο τουρνουά. Να συνδυάζεται κιόλας με πάρα πολύ ωραίες εικόνες εντός και εκτός παρκέ. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το μάτς. Είναι μια γεύση από αυτά που θα δούμε κιόλας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός που είναι και πολύ άσχος και στις βολές απόψε, γενικότερα συγκέντρωτος σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό, έχοντας δώσει πάρα πολλά δικαιώματα στον ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι θέλει στο Glasgow ανά διαστήματα.
1: Θύμισε μας το αποτέλεσμα.
2: Είναι στο 61-60 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με έναν και σε 30 δευτερόλεπτα ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο στο Telecom Center. Πρώτα στον Κώστα Σαρδέλη και μετά στον Μιχάλη Φουστέρη. Κώστα, έχει δείξει καθυστερήσεις.
0: Τρία λεπτά, μόλις ξεκίνησα να.
1: Ωραία, μετράνε. Πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Αλλά Μιχάλη.
2: Τρομερό παιχνίδι στο Αμπου Ντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 65-62, 4 και 20 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Με τον Ολυμπιακό βεβαίως να έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο αμυντικά υστέρησε. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του εμφανίζονται ακριβώς όπως τους θέλει ο προπονητής και ο κόσμος τους. Είναι πολύ δυνατοί στην άμυνα, μπαίνουν σε όλες τις φάσεις και καταφέρνουν να βρίσκουν τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος επιδίδεται στο ένα κάρφωμα μετά το άλλο, γεγονός που έχει φέρει τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και τώρα με βολές θα προσπαθήσει να το διευρύνει. Είναι άστοχος ο Κόντι Μακιντάιρ στην πρώτη του βολή, παραμένει το 65-62 για τον Αμερικανό δικαίωμα για μία ακόμη, 4 και 24 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου στην Etihad Arena. Έχει 2 πόντους μέχρι τώρα, αλλά έχει βγάλει 8 assist. Τώρα θα τους κάνει 3 τους πόντους του και ο Ολυμπιακός προηγείται με 66-62. Τώρα η Real θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ο Κέκε είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον πάγκο. Ο Πραντίγια είναι αυτός που παίρνει τη θέση του. Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της χρονιάς.
1: Σε λίγο και πάλι στο

0: τον Μιχάλη Φουστέρη, αλλά τώρα για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης τον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα Σαρδέλης από το Κλεάνς Βικελίδης.
1: Δημήτρη, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Άρη, ενώ τώρα ο κύριος Γρηγορίου, αν είδα καλά.
0: Κόκκινη.
1: Δείξε την κόκκινη κάρτα, έτσι.
0: Ναι, κόκκινη. Καλά, σωστά.
1: Δημήτρη, ναι, γιατί υπήρχαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες για χέρι του παίκτη του Ηρακλή, του Βίτορ Άλβες, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και προφανώς υπήρχαν διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς γηπεδούχων. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε ότι την έβρισκε με το χέρι την μπάλα, αλλά ήταν μια περίεργη φάση. Δεν κατάφερα να διακρίνω άμα η μπάλα κατέληξε, άμα βρήκε πρώτα στον ίδιο τον παίκτη του Ηρακλή και μετά συνέχεια στο χέρι του, ή άμα βρήκε από παίκτη από επαφή σε παίκτη του Άρη. Τώρα για να δούμε τον Μάρκες που απλώνει στα αριστερά για τον Νάνου. Νάνου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φάουλ υπέρ του Άρη, το οποίο έκανε ο Νάνου πάνω στον Σπίταλο. Ενώ τώρα σιγά σιγά έχουμε συμπληρώσει και το δεύτερο λεπτό και διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σπίταλο να μένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει το ιατρικό επιτελείο του Άρη για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ένα μάτσο που τα είπαμε και προηγουμένως, ο Άρης είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να εκμεταλλευτεί για να σκοράρει. Δεν έκανε κάτι τέτοιο ωστόσο σε όλα αυτά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκαν οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου με 23.
0: Έχουμε διακοπή, έχουμε διακοπή για να παίκτη τραυματία στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη.
2: 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ολυμπιακός διευρύνει το προβάδισμά του στους 4 πόντους από 3 που ήταν, 68-64, 3-56 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Φελής έχει την μπάλα για την Ρεάλ, ένα καλάθι μετά από περιπέτειες, 68-66. Ο Τζόουνς ήταν αυτός ο οποίος τελικά ήταν που εστόχησε και την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δύο από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης τα δίνουν όλα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ο Ward έχει την μπάλα τώρα, δεν είναι καλή η πάσα για τον Hall, θα τη χάσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα ο Φελής είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει για τον Παδία για ένα τρίποντο μέσα και περνάει μπροστά η Ρεάλ. 69-68 το τρίποντο του Αμπάλντε, 69-68, 3 και 10 πριν από το τέλος της
0: σε τρίτη. Κίνηση και πάλι το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελίδης, αφού πω εγώ ο ΠΑΟΚ προηγείται 64-63 του Παναθηναϊκού, θέλει 8 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός Παύλος, στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
1: Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Δημήτρη, Άρης και Ηρακλής μείναν χωρίς σκορ εδώ στο Κλεάν της Βικελίδης. Ένα μάτσο που ο Άρης δικαιούταν να πάρει την σημερινή νίκη με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν αυτός ο οποίος έλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Είχε κάποιες μικρές εκλάμψεις στο Ηρακλής χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Ωστόσο, αλλά ο Άρης παρόλο τις ευκαιρίες που κατάφερε να δημιουργήσει, 23 τελικές, ξαναλέω, ένα εντυπωσιακό νούμερο, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καμία από αυτές ώστε να πάρει το πολυπόθετο τρίποντο και έτσι οι δύο ομάδες θα φύγουν σήμερα από το γήπεδο με ένα βαθμό η κάθε μία στο σακουλάκι της και έτσι λοιπόν ο Άρης θα παραμείνει στην 7η θέση και αντίστοιχα ο Ηρακλής στην 8η με 7 βαθμούς η ομάδα του Άρη, με 6 βαθμούς η ομάδα του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό και ο Άρης εδώ πάλι στο Κλεάν της Βικελίδης τον Βόλο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Τελικό αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, στο Κλεάν της Βικελίδης 0-0 ο Άρης με την ομάδα του Ηρακλή. Νωρίτερα η Κηφισιά κέρδισε 2-1 το Περιστέρι τον Ατρόμητο. Τελικό Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Πέρασε αλλαγή στο 62 στο παιχνίδι ο Κώστας Καρέτσας στο παιχνίδι στο 62ο λεπτό. Μεγάλη νίκη για την Coventry 1-0 εκτός έδρας στην Nottingham Forest στην Αγγλία. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Και Μιχάλης Φουστέρης, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούμε, Μιχάλη.
2: Τρομερό παιχνίδι στο Άμπου Ντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ 70-71, 1-43 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι, έχει γίνει ντέρμπι στην τρίτη περίοδο με το ανέβασμα του Ολυμπιακού. η Real, η οποία με τις σειράδες έχει βρει σουτ τα οποία έχουν καταφέρει και έχουν ισορροπήσει.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγου των γιατρών και τα σχέδιά του για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 75-70 χάνει ο Ολυμπιακός από την Real Madrid. Στο Telecom Center ο Απόστολος Μαυράκης για τον τελικό του μπάσκετ του τουρνά, Παύλος Γιανακόπουλος, και εκεί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχει περάσει μπροστά Απόστολε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκός. Ακούμε.
2: Υπάρχει time out τώρα από τον coach, ο Μπράντοβιτ, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. 72-77 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ με 4-39 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα απίθανο παιχνίδι με την τροπή που έχει πάρει. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει καταφέρει να ξαναβρεθεί μπροστά με δύο τρίποντα του Όσμαν αλλά και του Χατζίνς. Έχει παγώσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξαναέδωσε χώρους και ο ΠΑΟΚ τους εκμεταλλεύτηκε. Να, ενώ ο Όσμαν δεν είχε μπει πολύ καλά στο παιχνίδι, τώρα έχει πάρει για τα καλά μπροστά και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, οι πράσινοι έχουν κάνει αρκετά λάθη μπροστά. Προηγουμένως ήρθε και άλλο ένα με τον Φρανσίσκο για τα συνολικά 12 λάθη του Παναθηναϊκού έναντι μόλις 8 του ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή εικόνα από τους Θεσσαλονικείς και αντιθέτως μια πολύ πιο προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή που έρχεται.
1: Με πολλά λάθη και τα λάθη σε τέτοια παιχνίδια, ξέρεις, που είναι με ομάδες που πιέζουν, στοιχίζουν. Λοιπόν, Απόστολε, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε τώρα να μεταφερόμαστε στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί και εκεί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι πίσω στο σκορ Ολυμπιακός. Μιχάλη.
3: 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η Ρεάλ προηγείται με 75-70 και έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Ολυμπιακός. Είναι διαβολές και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ενώ ήδη ο Πέδρο Μαρτίνες δέχτηκε και μία κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Σαβεζένκοφ, είναι αυτό ο οποίος εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής, μειώνει σε 71-75 και ήρθε η ώρα για τον Φουρνιέ, ο οποίος θα εκτελέσει τις δύο βολές του φάουλ. Έτοιμος όχι, είναι ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τις βολές του φάουλ. Έτοιμος ο Αμερικανός για να τις εκτελέσει. Αν ευστοχίσει και στις δύο, η διαφορά θα πάει στο καλάθι. Και βεβαίως οδεύουμε σε μια τέταρτη περίοδο που θα πέφτουν κορμιά. Ο Μοντέρο ευστοχεί στην πρώτη 72-75. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει άλλο στα 3 δευτερόλεπτα που θα μένουν. Λογικά ένα σουτ της απελπισίας. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για τους Ισπανούς. Ο Μοντέρο έτοιμος να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Θα στοχίσει. Ο Μοντέρο όμως θα πάρει το rebound. Ένα σουτ αστοχούν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τελικά δεν θα μπορέσουν ούτε με follow εκεί ο Φουρνιέ και παραμένει το 75-72 στο συν 3 η Ρεάλ και μένουν ακόμα 10 αγωνιστικά λεπτά για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να ρίξει στο καναβάτσο τους Ισπανούς και να κατακτήσει το Super Cup της Ευρωλίγκας και παράλληλα βεβαίως το πρώτο double της Ευρωπαϊκής.
1: Σε ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι κοντά σου για το τελικό του Super Cup που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω εγώ πρώτη νίκη στην Premier League μετά από 25 χρόνια για την Coventry που κέρδισε εκτός έδρας στην Nottingham Forest. Να θυμίσω τι έγινε στην Αγγλία. Ο Tottenham Aston Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0. Έπαιξε ο Τσόλης, ο Μπάμπης Κοστούλας έβαλε το δεύτερο γκολ της Brighton, συμμετείχε, έβγαλε την assist στο πρώτο. Newcastle Hull 2-1, έβγαλε πέναλτι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στο παιχνίδι της Hull. Και Nottingham Forest Coventry 0-1. Στο τελικό του Παύλος Γιανακόπουλος θέλει 3,5 λεπτά για να τελειώσει. 77-74, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Να σας δώσω αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Λεβαδιά αύριο, με το Λεβαδιακό αύριο. Ο Μάριους είναι στην αποστολή. Ακόμα επιστρέφουν στην αποστολή Ρόκα, Σιπιώνη, Φορτούνης. Είπαμε ότι βρίσκεται και ο Μάριους Μουνταλτζή, είναι στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Δικαίω έμεινε εκτός ο Γκαρθία και ο Μπέιλι. Θυμίζω μια είδηση που από το μεσημέρι έχει γίνει γνωστή, την απώλεια του θρυλικού Σάντρο Μαντσόλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, θρυνεί το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε για 17 χρόνια στην Ίντερ, Στη συνέχεια, άλλα 11 ήταν διοικητικό τη στέλεχο στην ομάδα του Μιλάνου. Έπαιξε μόνο στην Ίντερ. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ιταλία, 2 κύπελα πρωταθλητριών Ευρώπη. Είχε 70 συμμετοχές στην Εθνική Ιταλία, με την οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968. Αποστολή και Παναθηναϊκού. Κανονικά υπολογίζεται για το ευρωπαϊκό παιχνίδι 7,5 ώρα, που θα το ακούσετε εδώ με την Καλαμάτα, ο Πέδρο Τσιριβέγια, που ξεπέρασε τον τροματισμό του. Στην αποστολή είναι και ο Μαροκινός ο Σαλάχ Εντίν, που αναμένεται να πάρει την πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League. Αγωνίστηκε στο νικηφόρο παιχνίδι στο κύπελο με την Κηφισιά, ο Μαροκινός διεθνής άσος. Λοιπόν, τώρα θα επικεντρωθούμε στα δύο παιχνίδια, αφού σας πω ότι για την Super League Κηφισιά Ατρόμητος στο Περιστέρι, κέρδισε Κηφισιά 2-1 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ξεκινάμε με τα δύο παιχνίδια, θα επικεντρωθούμε. Πρώτα, Μιχάλης Φουστέρης, γιατί είναι ο τελικός εκεί του Super Cup της Ευρωλίγκας.
3: Κόρεϊ Τζόσεφ, ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες της Ρεάλ. Είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. 9:28 πριν από το τέλος του αγώνα, 75-72, με βραχία κεφαλή μπροστά οι Ισπανοί. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί και θα προσπαθήσει μέχρι τέλους για να στεφθεί υπερπροταθλητής. Η μπάλα στα χέρια του Ταβάρες και εκεί το θηρίο αυτό πολύ δύσκολα μαρκάρεται, πολύ δύσκολα κόβεται. 72-77 στο συν 5 οι Ισπανοί, με αυτό το καλάθι του Ταβάρες. Μοντέρο, ο Μοντέρο προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει όμως, από πλειονεκτική θέση, και είναι ο Καμπάσο τώρα. Ο Καμπάσο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια επίθεση, υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει, νέο φάουλ από τον Κόρεϊ Τζόσεφ, σε αυτή την επιθετική πρωτοβουλία των Ισπανών. Και είναι ένα φάουλ, βεβαίως δεν είναι για βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω, δεν ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Όλα αυτά στα 8:58 πριν από το τέλος του αγώνα. Φακούντο Καμπάσο, οργανωτής της Ρεάλ, ο Αργεντινός, θα δώσει για τον Φελής. Όλα αυτά έξω από τη γραμμή των 6:75. Αυτός για τον Γιάντουνεν, έχει μπροστά του τον Χο. Πολύ ωραίο το κόψιμο εκεί από τους παίχτες του Ολυμπιακού, διπλό κόψιμο, πολύ καλή άμυνα και ελάχιστος χρόνος μένει στους Ισπανούς. Ο Κόρεϊ Τζόσεφ ήταν αυτός ο οποίος είχε το πρώτο κόψιμο, δεύτερο κόψιμο και από τον Μοντέρο, ο οποίος καιρο φυλακτούσε, και τώρα μένουν 8-10 του δευτερολέπτου για ένα σουτ προσευχή για τους Ισπανούς εκτός ισορροπίας, και βεβαίως δεν έχει καμία ατύχη. Υπάρχει φάουλ όμως, ένα φάουλ του Βεζέγκοφ, αχρίαστο φάουλ, θα το χαρακτήριζα χαζό φάουλ αυτό στα 8-10 τώρα, να πέσει πάνω στα υψωμένα χέρια του Ισπανού που έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Διαμαρτύρεται ο Βεζέγκοφ και η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρα, αλλά οι διαιτητές είναι πιο κοντά από εμάς, φυσικά έχουν ιδία αντίληψη του σφυρίγματος. Το θέμα είναι ότι οι Ισπανοί έχουν δικαίωμα για τρεις βολές από το πουθενά. 77-72, 8:38 πριν από το τέλος του αγώνα.
1: Μένουμε για τις βολές. Μένουμε για τις βολές και μετά θα πάμε στο Telecom Center.
3: Αστοχούν οι Ισπανοί σε αυτή την πρώτη τους βολή. Αυτό είναι ένα καλό νέο για αυτές τις αχρίαστες τρεις που κέρδισε η Ρεάλ. Υπάρχει δικαίωμα για δεύτερη βολή από τον Αμπάλντε, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη. Δεύτερη βολή είναι εύστοχος, 78-72 στο συν 6. Ο Πραντίγια είναι αυτός που εκτελεί. Στο συν 6 είναι η Ρεάλ. Και δικαίωμα για τον νεαρό, ο οποίος έχει 10 πόντους μέχρι τώρα και 3-4 βολές, για να τους κάνει 11, θα ευστοχήσει. 79-72 στο συν 7 η Ρεάλ, 8:38 πριν από το τέλος του αγώνα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού με τον Κόρεϊ Τζόσεφ.
1: Θυμίζω ότι πάντα μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν Λεύκα, καζίνο είναι ο συναρπαστικός προορισμός για σκέδασης, και Απόστολε Μαυράκη στο Telecom Center και εκεί συναρπαστικό παιχνίδι, αλλά εδώ προχωράει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Τι γίνεται?
4: 78-79, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2:20 για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κερδίσει δύο βολές με τον Ματίας Λεσόρ στη γραμμή, να έχει την ευκαιρία να ξαναβάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που μετά το time out, μετά τα δύο τρίποντα που έβαλε ο ΠΑΟΚ, έχει τρέξει τώρα ένα 6-2 στερή και έχει καταφέρει τώρα να ισοφαρίσει με τη βολή του Λεσόρ να είναι έστω και την πρώτη στο 79. Όλα ο Λεσόρ που φτάνει τους 13 πόντους, 2 και 20, 15.000 κόσμο εδώ. Προσπαθεί να στηρίξει τον Παναθηναϊκό στην αυγή νικητής του 8ου του Παύλος Γιανακόπουλος στο 80-79 και τώρα ο ΠΑΟΚ με την μπάλα ακούτε και τις αποδοκιμασίες σιγά σιγά. Το παιχνίδι έρχεται στο crunch time, θυμίζει ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας regular season. Είναι φοβερό το μάτς που παρακολουθούμε απόψε στο Telecom Center Athens.
1: Μένεις πάντα στη γραμμή σου, Απόστολε Μαυράκη. Ο Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη.
3: 7.46 πριν από το τέλος του αγώνα, παραμένει το 79-72 για τη Ρεάλ στο σύν 7, όμως ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα με τον Φουρνιέ. Για τον Γκόρεϊ Τζόσεφ κερδίζει ένα φάουλ, δύο βολές για τον Αμερικανό, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Ταβάρες, ο οποίος έβαλε το πελώριο κορμί του για να κόψει τον Αμερικανό. Εκείνος όμως θα πάρει το φάουλ, κέρδισε τις δύο βολές, θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δικαίωμα για δύο βολές, άστοχοι η πρώτη, δεν είναι ώρα τώρα για να χάνονται βολές. 7.45 πριν από το τέλος, είναι το τέταρτο φάουλ για το Ταβάρες. Αυτό είναι ένα καλό νέο για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Ο Ταβάρες οπωσδήποτε με την πύρα και τα εκατοστά του είναι μια απειλή στην ρακέτα. Δεύτερη άστοχη βολή, στις δύο άστοχες βολές για τον Ολυμπιακό, και τώρα η Ρεάλ είναι αυτή που είναι στην επίθεση. Αυτό ήταν μια κακή εξέλιξη, δύο άστοχες βολές. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Μαδριλένων. 7.34 πριν από το τέλος του αγώνα, ο Ταβάρες λογικά αποσύρεται στο πάγκο από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, θα τον προστατέψει όσο μπορεί. Στη θέση του μπαίνει ο Φελής και ο Καμπάσο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει.
1: Απόστολε Μαυράκη, έχουμε μπει στο τελευταίο 1,5 λεπτό στο Telecom Center, σ' ακούμε.
4: Ο ΠΑΟΚ τώρα περνάει μπροστά με το Φόστερ στο 80, με το 80-81, 1 και 17 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την επίθεση με τον Φρανσίσκο να είναι ψηλά και να οργανώνει άλλα 12 για την επίθεση. Ο Φρανσίσκο περιμένει τον Ματίας Λεσόρ να του βάλει ένα screen, θα του βάλει το screen, θα πει καλά. Δεν θα γίνει καλά το screen. Ο Φρανσίσκο περνάει, χάνει την μπάλα, κρατάει στη γωνία ο Μπάντιο Γιατρής και είναι μέσα. Ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά με το 83. 81, λιγότερο από ένα λεπτό, και τώρα ο Όσμαν με την μπάλα στα χέρια για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να δουν τον Παναθηναϊκό να νικάει αυτό το τουρνουά. Και ο Νίκ Καλάθης θα κάνει μια λάθος πάσα. Κλείνω για Μπουσέλε. Κρατάει την μπάλα στην άλλη άκρη του παρκέ. Στο κέντρο του γηπέδου πέφτουν κορμιά. Ο Όσμαν πάει να ανακτήσει την μπάλα. Έχουν πέσει 4 άτομα κάτω. Ο Μαντζούκας γλιστράει και αυτός παίρνει την μπάλα. Χειροκροτάνε όλοι στο κήπεδο γιατί ο Μαντζούκας κερδίζει το φάουλ και με 32,1 δευτερόλεπτα ο Λευτέρης Μαντζούκας θα πάει να εκτελέσει δύο βολές. Φοβερή τροπή, φοβερή στιγμή αυτή στο παιχνίδι με το Λευτέρη Μαντζούκα να έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του, ακόμα και με 4 πόντους και με μισό αγωνιστικό λεπτό να απομένει, να φέρνει αγκαλιά τον Παναθηναϊκό με την νίκη αυτή.
1: Μισό λεπτό να πάμε στον. Κρατάς το μικρόφωνο εσύ, Απόστολε. Στο Αμπουντάμπι, στον τελικό του. Γρήγορα, αποτέλεσμα παρακαλώ.
3: 7.23 πριν από το τέλος του αγώνα, Ρεάλ Ολυμπιακός 79-72 στο συν 7 η Μαδριλένη.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center για το φινάλε του αγώνα. Απόστολος Μαυράκης, ακούμε.
4: Είναι εύστοχη η πρώτη βολή του Λευτέρη Μαντζούκα, 84-81. Τώρα είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας και για τη δεύτερη. Ο νεαρός 23χρονος forward του Παναθηναϊκού εκτελεί τη βολή. Είναι και αυτή μέσα. 85-81 και time out από τον Αντρέα Τρινκέρι.
1: Μένει στη γραμμή σου, Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε. Μένει στη γραμμή σου, Απόστολε.
3: Δεν έχουμε δράση στο Άμπου
1: Τζάμπι. Τότε εγώ να θυμίσω ότι αύριο για την Super League, κυρίες και κύριοι, στο ποδόσφαιρο έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια και παίζουν οι μεγάλοι, θεωρητικά μεγάλοι, εκτός έδρας. Αύριο λοιπόν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης και 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι σήμερα Άρης Ηρακλής στο 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Πρώτα στο Αμπουντάμπι για το παιχνίδι. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει. Ξεκίνησε πάλι το μάτς.
3: Ξεκίνησε το μάτσο, Φουρνιέ έχασε την επίθεση και η Ρεάλ έχει την μπάλα στην κατοχή της 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Κάποια νευρικότητα, κάποιες νευρικές κινήσεις για τους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχουν φέρει αυτό το συν 7 για τη Ρεάλ και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η Ρεάλ είναι το δεύτερο ομαδικό, ο Τζόνς είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το φάουλ. Και η μπάλα είναι από πλάγια, είναι το τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού. Από το επόμενο φάουλ η Ρεάλ πολύ γρήγορα σε αυτήν την περίοδο θα έχει δικαίωμα για βολές. Καμπάσο. Ο Καμπάσο για τον Φελής. Οι παίχτες της Ρεάλ θα κρατήσουν την μπάλα. Καμπάσο την κρατάει, προσποιείται, σουτ για τρεις μέσα. 82-72, 6-46 από τον Καπαρό, ο οποίος με αυτό το τρίποντο μαχαιριά φέρνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό φάουλ για τον Ολυμπιακό.
1: Στο Telecom Center πάμε για το φινάλε. Θα σας θυμίσω πάντα Intervet and Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Απόστολε Μαυράκη για το φινάλε.
4: Έχει γίνει φάουλ τώρα πάνω στον Μάρκους Φώστερ, 29,7 δεύτερα ακόμη. Είχε φάουλ να δώσει ο Παναθηναϊκός, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει την μπάλα τώρα απ' έξω από τα πλάγια. Θα γίνει επαναφορά για το δικέφαλο του Βαρό. 85-81 παιχνίδι είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσει οι πράσινοι, το έκανε ο Μπραν Κουμπάντιο. Στην επαναφορά ο Νίκ Καλάθης μπροστά την Μπραν Κουμπάντιο και φυσικά τώρα και ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση. Όλο το Telecom Center Athens στο πόδι. Πάλα τώρα στα χέρια του Αλεξάνδερ. Προσπαθεί να βρει το καλάθι. Το hand-off είναι πάνω το Ματζούκας. Ο καλάθις παραμένει στην περιφέρεια, στην κορυφή. Ο Πόστερ περνάει, βρίσκει διάδρομο. Σηκώνεται αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Και τώρα ο Φρανσίσκο δίνει μπροστά στο Ματζούκα, ο οποίος βγαίνει μόνος του. Σηκώνεται για να υπογράψει τη νίκη του Παναθηναϊκού 87-81, 8 δεύτερα ακόμη από μακριά. Ο Νικαλάφης στα στοχή 4. Ο Γιαμπουσέλε σώζει την μπάλα. Ο Μπάντιο και τέλος αγώνα. 87-81. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτι για φήμιση και είναι ο νικητής του Όγδου Παύλος Γιανακόπουλος.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Μαυράκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν νικητής με 87-81 του ΠΑΟΚ μετά από συναρπαστικό παιχνίδι. Πλέον έχουμε δράση μόνο στο τελικό της Ευρωλίγκας για το Super Cup. Μιχάλη Φουστέλης, ακούμε.
3: Ένα τρίποντο ξαναβάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Τρίποντο του Μοντέρο. 82-76, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ξαναφέρει πάλι το παιχνίδι στα μέτρα του μετά από ένα νευρικό διάστημα στην αρχή της τελευταίας περίοδου. Τώρα όμως θα υποπέσει ο Βεζένκοφ στο πέμπτο ομαδικό φάουλ της ομάδας του, διαμαρτύρεται, αλλά οι διαιτητές είναι απόλυτοι. Πάρω στο Γιάννη του είναι το φάουλ, κάτι που σημαίνει με συμπληρωμένο τα 5 φάουλ η Ρεάλ έχει δικαίωμα για βολές πλέον στο εξής. Ο Φιλανδός τώρα έχει δικαίωμα για 2 βολές, 2 είναι τα προσωπικά φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ και ο Γιάντουνεν έχει δικαίωμα για 2 βολές, 5-53 πριν από το τέλος του αγώνα. Ένα δύσκολο διάστημα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως στο παρελθόν έχει ανατρέψει χειρότερες καταστάσεις. Πρέπει όμως να γίνει ακόμα πιο κίνικος και σε άμυνα και σε επίθεση προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του. 77-83 στο συν 6 τώρα οι Ισπανοί που έχουν δικαίωμα με τον Γιάντουνεν για μία ακόμη βολή. Για να δούμε τον Γιάντουνεν, ο οποίος ευστοχεί. Ο Γιάντουνεν ευστοχεί και είναι στο συν 7-84-77 η Ρεάλ. Έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον έχει την μπάλα ο Γκρέι Τζόσεφ, ο οποίος προσπαθεί, θα κοπεί όμως καθαρά και η μπάλα είναι εκτός. Ο Μαρτίνεθ χαμογελάει ηρωνικά, ο Φουρνιέ διεκδίκησε εκεί την μπάλα. Αυτή είναι την προσπάθεια του Γκρέι Τζόσεφ, ο οποίος κόπηκε καθαρά στην εξέλιξη της φάσης. Η μπάλα έχει βγει από τους παίκτες τις Ρεάλ διαιτητές και η μπάλα είναι σε χέρια παικτών του Ολυμπιακού. Ο Γκρέι Τζόσεφ όμως μπερδεύτηκε εκεί με το Φουρνιέ, δεν συνδυάστηκαν σωστά και στα 5-30 πριν από το τέλος του αγώνα η Ρεάλ προηγείται στο συν 7 και έχει δικαίωμα για να εκδηλώσει επίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν τώρα να παίξουν ένα man to man πιέζοντας τους αντιπάλους τους σε όλο το γήπεδο. Ο Καμπάσο τώρα είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Κόρεϊ Τσόσεφ. Πλησιάζουμε στα μισά της τέταρτης περίοδου. Η Ρεάλ προηγείται, θέλει καλή άμυνα τώρα και σίγουρα εύστοχα σου. Το Φελίς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα επέκτη του Ολυμπιακού, όμως δεν θα καταφέρουν εκεί. Ο Μοντέρο δεν θα καταφέρει, θα πατήσει γράμμη. Η μπάλα είναι και πάλι για τη Ρεάλ και ο Ντόντα Χόλ είναι αυτός ο οποίος τώρα θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τζόουνς. Εκεί προσπάθησε να σώσει την κατοχή ο Μοντέρο, όμως δεν πάτησε σωστά, η μπάλα βγήκε έξω και η Ρεάλ έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων, 5 και 14 πριν από το τέλος του αγώνα, στο σύν 7.
1: Να πω εγώ, όπως με ενημερώνει ο Κώστας Σαρδέλης από την Θεσσαλονίκη, είχαμε έντονες αποδοκιμασίες κατά του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης Θόδωρου Καρυπίδη μετά το 0-0 του Άρη με τον Ηρακλή στο τέλος της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, ο Παναθηναϊκός 87-81 κέρδισε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί είμαστε στο φινάλε του τελικού του Super Cup της Ευρωλίγκας. Έλα Μιχάλη.
3: Έχουμε time out.
1: Να εκμεταλλευτώ το time out να μας πεις δύο κουβέντες. Είχε θερμή υποδοχή η ΑΕΚ στο Ιναγριά του Βόλου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Βόλο για την Super League. Αγωνιστικά υπάρχει κάτι?
3: Αγωνιστικά υπάρχει η απώλεια του Βάργα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο, θα χάσει φυσικά το αυριανό παιχνίδι. Και πλέον η αγωνία των ανθρώπων της είναι αν θα καταφέρει να προλάβει πλέον τα μάτς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λογικά θα χάσει το πρώτο με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Και πλέον θα γίνει προσπάθεια να δώσει το παρόν στις 14 του μήνα στο μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ, το ουδέτερο γήπεδο της Τσέλσι, αυτό που θα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί. Ο Βάργα λοιπόν θα είναι εκτός και πλέον μένει να φανεί ποιο θα είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς αύριο στο Βόλο, σε μια δύσκολη έδρα, σε μια έδρα που η ΑΕΚ πέρυσι, θυμίζουμε, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-1 πριν ισοφαρίσει στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ρέλβας με ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, είχε λήξει 2-2 το παιχνίδι. Ήταν ένας βαθμός που στο τέλος βεβαίως δεν στήχησε στην ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απέδειξε όμως πόσο σκληροτράχυλη, πόσο δύσκολη ομάδα είναι ο Βόλος. Λέγαμε λοιπόν για το πλάνο του Νίκολιτς.
1: Γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχουμε το παιχνίδι σε εξέλιξη.
3: Βεβαίως. Θα πάει για ένα επιθετικό ή θα βάλει κάποιον παίκτη, ή θα πάει μόνο με τον Γιώβιτς και, πίσω ότι θα βάλει έναν επιτελικό, τον Λεύρο Μάγερ πιθανότητα, ή θα πάει με Ζήνη και Γιώβιτς. Ένα σχήμα όμως που είχε δοκιμαστεί στην Τρίπολη και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Θα τα πούμε και μετά να ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει, επειδή ξεκινάει τώρα πάλι το τελικό, στο hardball η ομάδα του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας κέρδισε την ΠΕΣ από το Κόσοβο για δεύτερη φορά. Προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του European Cup στους άντρες 32-25, ενώ ο Ολυμπιακός πρεμιέρα πρωταθλήματος κέρδισε εκτός έδρας 36-23 τον Αθηναϊκό. Μιχάλης Φουστέρης για το φινάλε του τελικού του Super Cup της Ευρωλίγκας.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μοντέρο έκανε λάθος για τον Ολυμπιακό. Ένα λάθος αχρίαστο με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση. Είπαμε θέλει καθαρό μυαλό, κάτι που δείχνει ο Ολυμπιακός να μην το έχει στις τελευταίες επιθέσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή η ομάδα. Τώρα έγινε μια προσπάθεια για σουτ του Καμπάσο. Ζητάει προσπάθεια για τρεις βολές. Προσπάθεια για τρίποντο, οπότε ζητάει και ο Μαρτίνεθ για τρεις βολές αυτό το φάουλ το οποίο έχει δοθεί. Οι διαιτητές συσκέπτονται. Όλα αυτά 4 και 22 πριν από το τέλος του αγώνα. Στο σύν 7 οι Μαδριλένοι που έχουν δικαίωμα και για βολές. Τώρα αν θα είναι 2 ή 3 αυτό μένει να αποκρισταλωθεί για να δούμε τι θα δείξουν εκεί. Δεν έχουν δείξει ακόμα ποια είναι η ετοιμιγορία τους. Είναι 2 οι βολές. Εκτίμησαν ότι το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Ντόντα Χόλ και όχι στην προσπάθεια για σουτ. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται, αλλά δεν εισακούεται. Ο Καμπάσο έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Αργεντινός, ο οποίος είναι εύστοχος συνήθως, για να δούμε τι θα κάνει τώρα, εκτελεί και για καλή τύχη του Ολυμπιακού αυτή τη φορά θα αποδειχθεί άστοχος. Παραμένει το 84 77 και αυτό είναι καλή εξέλιξη για τους παίκτες του Ολυμπιακού, που ιδανικά θα ήθελαν να αστοχήσει και στην επόμενη. Όχι, αυτή τη φορά θα ευστοχήσει. Ο Καμπάσο, είπαμε, συνήθως είναι εύστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 85-77 στο σύν 8 είναι η Ρεάλ. 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, όμως ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να γυρίζει από την κόλαση στον Παράδεισο. Ένα μακρινό σου του Βεζένκοφ μέσα. 80-85. Αυτό που σας λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός παραμένει ζωντανός, έχει σφιγμό. Έχει το DNA να γυρίζει παιχνίδια εκεί που φαίνονται καταδικασμένα, και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο πρώτος σκόρερ του, δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να μην αφήσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Στο μεταξύ, ο Φελής έκανε το 87-80 με 9 πόντους ο Φελής. Φέρνει τη διαφορά στο συν 7, 3-41, σε ένα παιχνίδι το οποίο παραμένει δραματικό, εκεί που η Ρεάλ πάει να ξεφύγει. Προηγουμένως, με ένα τρίποντο από τα 7,5-8 μέτρα, ο Βεζένκοφ κατάφερε και βρήκε στόχο, όμως δέχτηκε γρήγορα καλάθι ο Ολυμπιακός και πάλι ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά, καλάθι και φάουλ από τον Βεζένκοφ. 82-87, 3-33 πριν από το τέλος του αγώνα, και φαίνεται ότι ο Βεζένκοφ έχει αποφασίσει μόνος του να αντιμετωπίσει και να νικήσει τη Ρεάλ. Πολύ ωραία η προσπάθειά του, απέφυγε δύο αντιπάλους του εκεί, έστειλε την μπάλα στο καλάθι και ταυτόχρονα κέρδισε και μία βολή από τον Φελής. Ο Φελής, ο οποίος έχει ήδη 4 φάουλ, κάτι λένε εκεί οι διόντους, ότι προφανώς ο Φελής του λέει ότι δεν έκανα κάποιο φάουλ, όμως οι διαιτητές που είναι και οι απόλυτοι κριτές του αγώνα δεν συμφωνούν μαζί του, και έχει δικαίωμα για μία βολή τώρα ο Βεζένκοφ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92. You were
1: born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τώρα τι ζητάς μαζί μου, γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωμάτιες, πώς με μεθάει η ξαστεριά.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Και μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,

0: Πρίσμα 90 και 2. You were born
1: for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα